Now I miss it.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ωραία μας ο θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνάει. Άμα σε θέλεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
0: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
2: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
4: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ 6 Ιουλίου Δευτέρα και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μείνετε συντονισμένοι.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Λαβρίδιο Κρήτης, πάνω απ' όλα και Δήμος Αναστασιάδης. Εμείς εδώ είμαστε Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου, και πάμε να δούμε τι γίνεται και το πρώτο δελτίο του καιρού έτσι της ημέρας από Climatologic και από Βασίλη Μπέι, την ομάδα που αγαπάμε και λατρεύουμε διότι μας δίνει το κατάλληλο κλίμα και την ευκαιρία να αγαπηθούμε, να αγκαλιαστούμε, να περνάμε τέλεια και το καλοκαίρι. Ειδικά όσοι δεν είμαστε καλοκαιράκηδες, καταλαβαίνετε ότι το κοιτάμε με λατρεία, αγάπη και έρωτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα. 4 μπουφοράκια βλέπω και 5 μη σας πω, βορειοδυτική άνεμη, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα το πρωί είναι λίγο χαλαρά τα πράγματα, 25, 26, άντε και 29 θα φτάσει, 9-10 η ώρα. Όμως ο καιρός είναι καθαρός, δεν ξέρω αν τα μπουφοράκια σε επηρεάζουν και αν είστε θαλασσόλοι και βρείτε σημεία του νησιού, το οποίο δεν θα φυσάει πάρα πολύ. Βορειοδυτικά τώρα ποιοι ξέρουν να μας πούν που δεν θα φυσάει, και πηγαίνετε και απολαύστε τη μέρα σας. Πάμε και στα Βέντο και Ήβια Δάμου, νερό και χώμα. Όπως καταλάβατε, είμαι άσχετη και από γεωγραφία και από τον αέρα. Αυτό που γλύβεις δαχτυλάκι και περιμένεις να φυσήξει για να δεις προς τα που πάει ο άνεμος, δεν το έχω εγώ, ας πούμε. Δεν. Αν με δείτε να το κάνω, απλά θα τρολάρω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
3: Εισιτήρια προπολούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8. Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αιγαίο και Love Radio Κρήτης 102,8 και αυτό το τραγούδι μου θυμίζει Love Island 2026 και όχι μόνο. Ήταν καταπληκτική εμπειρία και τι ωραία περάσαμε με Αγγελίνα, Ράνια, πήγαμε Ήο, πήγαμε Πάρο και δεν σας λέω τίποτα. Ό,τι και αν θέλετε πάντως καταλαβαίνετε ότι θα τα βρείτε και στο Love Radio Κρήτη στα social και όσοι ακούσατε τις εκπομπές θα ξέρετε κάτι παραπάνω, αλλά αν θέλετε ρωτήστε μας και θα σας πούμε και εμείς, διότι και φάγαμε και ήπιαμε και κολυμπήσαμε και όλα τα κάναμε παρέα με τη Σίτζετς και τη Σουρωτή βέβαια που ήταν μαζί μας. Πάμε για και τη Γαρμπή και εσένα μόνο, και χωρίς αντιλιακά στραλή δεν θα πηγαίναμε επίσης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

είμαστε Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια και Love Radio Κρήτης 102,8. Σήμερα λοιπόν, τι έχουμε σήμερα 6 Ιουλίου? Έχουμε ωραία πραγματάκια, γιορτή γνωστή δεν έχουμε. Αν ήταν ο Γιάννης ο Καπνίδης εδώ βέβαια θα έβρισκε και τη γιορτή να μας την πει. Αλλά εγώ έχω Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Φιληθείτε, παιδιά, αγκαλιαστείτε. Αγκαλιαστείτε, και γιατί το φιλί πολλά πολλά πράγματα δίνει, είτε είναι στο μέτωπο, είτε είναι στο μάγουλο, είτε είναι στα χείλη,

είτε οπουδήποτε κι αν είναι, είναι μια πράξη αγάπης και πολύ πολύ σωστά θα κάνετε να την δημιουργείτε. Γιατί μην νομίζετε, πολλές φορές δυσκολευόμαστε να εκφραστούμε με λόγια. Όμως ένα φυλάκι είναι ό,τι καλύτερο. Αν και λέει ο Αηδός ότι είναι λίγο πολύ λίγο, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια μορφή έτσι έκφρασης αγάπης μοναδική και υπέροχη. Μαζί με τα φυλάκια σας, κάντε και ένα μπουκέτο λουλούδια από Heaven Ανθοπολίου και Heaven Events να ολοκληρωθεί η αγάπη σας. Να σας πω ότι ό,τι και αν θέλετε από εκδηλώσεις, γάμο, βάπτιση, όλα τα αναλαμβάνουν εκείνοι. Έχουμε προτάσεις υψηλής αισθητικής και Ελευθερίου Βενιζέλου 83 θα βρείτε όλη την ομάδα. Ενώ αν θέλετε να κλείσετε ραντεβού, 2810 824 970 και όλα θα είναι του ονείρου.

Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ είμαστε, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και μόλις ακούσαμε Stay Alive από Bee Gees, εμείς συνεχίζουμε εδώ δυναμικά για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Είναι το μικρόφωνο το οποίο θα μάθουμε ότι το 371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βοιωτίας. Ενώ αν προχωρήσουμε το 1785, αρκετά προχωρήσαμε, το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων ΗΠΑ της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Προχωράμε λοιπόν ακόμη αργότερα, το 1932. Θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά και έτσι θα εγκαταληφθεί στη συνέχεια όμως αυτό το μέτρο. Το 2015 την παραίτησή του έχουμε από τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις του με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Πω, τι είχε γίνει τότε. Χαμούλης Γιάννη με έναν νι, πραγματικά είχε φέρει τα πάνω κάτω. Προχωράμε να πούμε ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η Φρίντα Κάλλο, μεξικανή ζωγράφο, σύζυγος του ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα και πραγματικά φοβερή εμπνεύστρια όλων μας. Προχωράμε σε μουσική, να πούμε ότι έρχεται υπέροχο τραγούδι από Γιώργο Μαζονάκη και Πάρτα Όλα Δικά Σου, και εμείς ερχόμαστε λίγο μετά τις 7 να συνεχίσουμε τη ραδιοφωνική μας παρέα.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
0: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
7: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
8: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
7: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη.
10: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης,
11: είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Elton John και Dua Lipa, Cold Heart. Εμείς καθόλου Cold Heart δεν έχουμε, διότι είναι η ώρα του δελτίου του καιρού. Αν θέλουμε βέβαια την έχουμε όσο cold θέλουμε, διότι η Climatologic μας προτείνει τα καλύτερα σε ψύξη και θέρμανση. 30 χρόνια τώρα, τεχνογνωσία, εμπειρία μοναδική. Οι εγκαταστάσεις πλέον βρίσκονται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου εκεί προς τα δεξιά όπως πάμε προς Γάζη, και έχει να σου προτείνει υπέροχες και καταπληκτικές λύσεις για να απολαύσεις, ειδικά και σήμερα τη μέρα που είναι Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Οπότε για να φιληθείς και να αγαπηθείς, δεν θες Climatologic? Λέω τώρα εγώ. Ω, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται όμως Δευτέρα, γιατί η παραπήρα φορά. Δευτέρα σήμερα τα μπουφοράκια θα είναι 4-5 βορειοδυτικά. Θα φτάσει και η θερμοκρασία μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ακόμη δεν έχει έτσι φοβερά πράγματα. 5 όμως θα φτάσουν τα μπουφόρ. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό το συγκεκριμένο αεράκι. Εάν είναι βοηθητικό ή αν θα μας φυσάει δρακάκι. Ειδήσεις 8:37 θα έχουμε. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε για ακόμη μια φορά σε όλους. Την καλημέρα μας και σε όλη την ομάδα της Climatologic. Τι θέλω εγώ με σένα να ρωτιέται ο Γιώργος Σαμπάνης. Ελπίζω να μην έχετε ανθρώπους γύρω σας που να το αισθάνεστε αυτό, και να το αισθάνεστε να είναι για πλάκα και όχι να το εννοείτε πραγματικά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. Attention please. This is the final.

Έρευνα η αγάπη από Μαρίνα Σπανού. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Μαρία Λιαδάκη μαζί σας. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Και αν είστε έτσι μέσα στο 24%, πολύ θα σας χαρώ που δεν έχετε χάσει την εμπιστοσύνη σας στην ελληνική κυβέρνηση. Το 24%, όπως καταλάβατε, των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει υψηλή ή μέτρια εμπιστοσύνη στην κεντρική κυβέρνηση. Το 23%, για να καταλάβετε, το ποσοστό ήταν 32% και η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες που έχει τη μεγαλύτερη πτώση εμπιστοσύνης. Δεν μου κάνει και εντύπωση, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, έχουν χάσει εμπιστοσύνη, ας πούμε, σε αστυνομία από 51-44, σε δικαιοσύνη από 47-39, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης από 22-19. Πάει η εμπιστοσύνη, τη χάσαμε κι αυτή. Ενώ η ακρίβεια τρώει την εμπιστοσύνη, όπως καταλαβαίνετε, το 58% των Ελλήνων θεωρεί τον πληθωρισμό τη μεγαλύτερη πρόκληση για τη χώρα. Πώς να μην τη θεωρεί? Αν τα βάλουμε κάτω, πόσες φορές τα έχουμε βάλει? Άπειρες φορές. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Βρε αγάπη μου, γλυκιά. Εμείς πάμε για Kim Wilde και You Keep Me Hanging On και θα έρθουμε έτσι με πιο χαρούμενη διάθεση. Δεν συνεχίζουμε με αυτά τα άσχημα. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη ένας τον άλλον και στη μουσική μας που πάντα κατευνάζει ηρεμή και είναι και δωρεάν, μην ξεχνάτε.

είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
12: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
13: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Τα ωραιότερα ελληνικά
18: και ξένα τραγούδια.
19: Live shows κάθε μέρα.
20: Όλη μέρα.
21: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
22: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Καταφέρα να διαβάσω κάτι στον υπολογιστή. Δεν είμαι, μπορεί να είμαι 35, 35, 36, αλλά είμαι σαν θεία. Παιδιά, δεν το έχουμε τεχνολογία. Αυτό είναι αλήθεια. Και εδώ βλέπω έρευνα ότι καλύτερη επίδοση οι μαθητές έχουν όταν διαβάζουν σε χαρτί και όχι σε οθόνη. Οι μαθητές λοιπόν έχουν καλύτερη επίδοση στην κατανόηση κειμένου όταν το διαβάζουν σε χαρτί. Αλλά η έρευνά μας, στις οθόνες οι οποίες εντάσσονται όλο και περισσότερο στα εκπαιδευτικά προγράμματα παγκοσμίως, διάβαζαν πιο βιαστικά, πιο επιφανειακά, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη μακροπρόθεσμη έτσι δεξιότητα στην ανάγνωση ενός ατόμου. Το ότι το χαρτί είναι κάτι χειροπιαστό βοηθάει να θυμηθεί ευκολότερα μία παράγραφο ή μία σελίδα, άρα μπορεί να σχετίζεται με την καλύτερη κατανόηση. Μπράβο στην έρευνα. Όχι, μπράβο θα πω στην έρευνα, διότι δικαιωνόμαστε. Εγώ, παιδιά, αν δεν έχω χαρτί, δεν μπορώ να καταλάβετε. Και στη δουλειά μου κοροϊδεύουν. Όλοι είναι με τα ταμπλετάκια τους και τα κινητά. Εγώ δεν πάρω το χαρτί μου. Να υπογραμμίσω, να βάλω το φωσφοριζέ μου, να κυκλώσω, να σημειώσω δίπλα, δεν περνάω καλά ένα πράγμα. Και εννοείται, για όλα αυτά πάω χαρταετό, παίρνω εκεί όλη την γκάμα, τα χαρτικά μου, τα ωραία μου, το γραφείο μου, τη γραφική ύλη μου και τα απολαμβάνω όσο τίποτα. Γι' αυτό και εσείς σας προτείνω να πάρετε από το βιβλιοπωλείο Χαρταετός Δεδάλου 11 στο κέντρο της πόλης τα ωραία αυτά που υπάρχουν καλοκαιρινές διακοπές, για να μπει το παιδί σε μια διαδικασία να είναι και πιο συγκεντρωμένο, να μπορεί και να γράψει, να μπορεί και να διαβάζει, να μπορεί και να χαρεί. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα που έχω να προτείνω. The Bangles και Manic Monday έχει ξεκινήσει εδώ στον αέρα του ραδιοφώνου για να αγαπήσει.

0: πρωινό με τη Μαρία και τον Γιάννη στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκια, όταν ξαπλώνεις ξεροκλές ακόμη.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Χωρίς αναπνοή και Μιχάλης Χατζηγιάννης, ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε αγαπήσει εγώ στα εφηβικά μου χρόνια, καταλαβαίνετε. Γινόταν τότε συναυλίες, πηγαίναμε με αγόρια, πηγαίναμε με κοπέλες και μιλούσαμε για τα αγόρια που τους γράφαμε γράμματα και δεν μας γύριζαν πίσω την αγάπη τους. Τι γινότανε τότε, τι χιλόπιτα είχαμε φάει στα εφηβικά μας χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζω και λέω ότι η Κίνα πήγε την κατασκοπία σε άλλο επίπεδο και εγώ πολύ την αγαπώ. Παιδιά, ανέπτυξε ντρόουν σε σχήμα μύγας. Δηλαδή, αν δείτε μία μύγα, μπορεί να σας κατασκοπεύει η Κίνα. Εγώ ξέρετε που καταλήγω τελικά μετά από όλα αυτά που διαβάζω. Ότι επειδή είμαι εντελώς άσχετη από όλα αυτά, δηλαδή δεν θα καταλάβω όχι αν είναι μύγα ρομποτάκι, όχι αν το φως εκεί από μέσα έχει κάτι. Έχω πάρει απόφαση ότι, okay, θα τα με κατασκοπεύσετε. Τι θα κατασκοπεύσετε πια? Κατασκοπεύστε με. Δεν βαριέστε. Θα κάτσω να σκάσω. Αλλά ντρόουν μύγας για κατασκοπία. Δηλαδή, είστε αθεόφοβοι. Lady Gaga και Ντότσι, runway και εμείς σε λίγο θα αρχίσουμε να τρέχουμε. No, δεν υπάρχει περίπτωση. No matter what, you

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Έτσι είναι αυτή η ιστορία. Από πόνο έχει χορτάσει, παιδιά. Και ήρθε ο σασμός εδώ με τον Γιάννη Κότσερα. Τι βλέπει, παιδιά, τι έγινε.
2: Ένα κουνούπι βλέπω από πάνω.
1: Αν βλέπει ένα κουνούπι, να ξέρει ότι σε πάρα πολύ λίγο, δεν θα το πούμε στην Τίνα βέβαια αυτό, αλλά θα πάει στον άλλο κόσμο πριν προλάβει να κοιτάξει άλλο.
2: Στον άλλο κόσμο που θα πας κουνούπι, κοίτα, μην γίνει σύννεφο.
1: Έτσι, μην γίνει σύννεφο. Να, λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάρουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, το καλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά και το, με την καλύτερη τιμή, το νέο EC3 είναι από τη Citroën και είναι 100% ηλεκτρικό, εύκολο στην οδήγηση, ιδανικό για όσους θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα σήμερα. Μιλάμε για 5.600 ευρώ τιμή, το όφελος για τον πελάτη και 17.900 ευρώ η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση. Θα το βρείτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, εκεί που υπάρχουν τα καλύτερα αυτοκίνητα, εκεί που η Citroën είναι στα καλύτερά της, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën και αποκλειστική επισκευάστρια, ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε περίπτωση που χρειαστείτε κάτι. Πάμε τώρα να το πάρουμε το EC3, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Μαρία, είσαι έτοιμη?
2: Πάρα πολύ έτοιμη. Love Traffic. Στο κέντρο ήρεμα τα πράγματα, δεν έχουμε καθόλου κίνηση. Όμως, αν σας πάω στις εξόδους Εθνικής, εκεί αντιμετωπίζουμε το μεγάλο το πρόβλημα. Και στις οδούς που πηγαίνουν προς αυτές, εκεί στον Εσταυρωμένο και στη Γιώφυρο, θα συναντήσετε μεγάλη κυκλοφορική συμφόρηση, ενώ και στον Άγιο Ένι Χωστό. Αλλά και στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής και στη Γνωσού έχουμε τις καθυστερήσεις μας. Να πούμε πίσω ότι στην Ικάρου και στο Πήγαινε και στο Έλα έχει μικροκαθυστερήσεις, αλλά όχι κάτι φοβερό. Και προς Άγιο Νικόλαο σχετικά ανοιχτά είναι τα πράγματα. Λίγο μία μικροκαθυστέρηση όπου υπάρχει, όπου υπάρχουν τα έργα, αλλά όχι πάλι κάτι το ιδιαίτερο. 6956 64 10 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber αν είστε κάπου κολλημένοι και εδώ δεν το βλέπουμε.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
10: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
11: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
12: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
13: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
13: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
15: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
16: Hello, I'm Sam Smith.
17: This is Elton John.
18: Hey guys, it's Bruno Mars.
19: This is Alicia Keys.
1: Hey, what's up? This is John Legend.
2: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
5: Good morning, good morning. This is Yannis Kapnidis and with me the πανέξυπνη, πανέμορφη, απαστράπτουσα Μαρία Λιατάκη.
8: Μα δεν μπορείτε να πείτε το όνομά μου, δεν μπορεί.
5: Στα αγγλικά δεν μπορεί να
8: μπερδεύουμε. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε μαζί μέχρι τις 10.
5: Νούμερο ένα τραγουδιστής, νούμερο ένα δίσκος, νούμερο ένα άλμπουμ, νούμερο ένα η Μαρία Λιαδάκη, δεν το συζητάμε.
8: Παιδιά, ακόμη γίνεται χαμός αυτό το τραγούδι.
5: Διαρχόντισσα των εθέρων.
8: Και να ξέρεις ότι η Μάικλ Τζάκσον πλέον από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους τρελαίνονται και ενθουσιάζονται, όπως που είχε χθεσινή εκδήλωση. Τι έκανε ο Νικόλας, 8 ετών, που έκανε το Μάικλ Τζάκσον καταπληκτικά με το καπέλο του και το φίλο. Τρελαμένη σου λέω. Ήθελα να του βάψω Μάικλ Τζάκσον από την ταινία Thriller. Ήθελαν εκεί να γίνει. Τι ωραία περάσαμε χθες, πραγματικά.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αφιερωμένο στην Climatologic το τραγούδι, παιδιά, και ειδικά αυτή την περίοδο με τη ζέστη. Αν δεν είχαμε Climatologic στο σπίτι, θα είχαμε δει. Τι να πω, τα ραδίκια ανάποδα, ειλικρινά. Όσο και αν λέμε ότι έχουμε αέρα και δεν ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία στο Ηράκλειο, παιδιά, οι 30 βαθμοί το βράδυ, την ώρα που θε να κοιμηθεί, αν έχει άπνοια, δεν υπάρχουν με την υγρασία του Ηράκλειου.
1: Δεν παλεύονται, έλεγε.
0: Με τίποτα.
1: Εγώ σήμερα σηκώθηκα 4 ώρα και λέω: έχω ακόμη μια μισή ώρα ύπνο. Θα βάλω. Δεν είχα ανοίξει κλιματιστικό το βράδυ και λέω: έκανα τέτοιο λάθος.
0: Ναι, υδρώνεις, παιδιά, δεν γίνεται.
1: Το κουνούπι ήταν εδώ πριν που είναι.
0: Εγώ μόνο για την. Καλά, θα με τσιμπάει
1: πού
0: κάπου.
1: Είναι το κουνούπι.
0: Κάπου θα τρώει. Δεν γίνεται, θα βόσκει. Εγώ μόνο είμαι για την υγρασία. Δηλαδή δεν το βάζω. Το ξέρεις ότι το air conditioner στο σπίτι το καλοκαίρι δεν είναι σε χαμηλές θερμοκρασίες. Το έχω στο 26. Καμιά φορά το βάζω
1: εκεί. Εκεί είναι 26-27.
0: Αλλά και μόνο που τραβάει την υγρασία και δροσίζει έτσι. Δεν το συζητάμε. Δεν παίζεται. Climatologic λοιπόν θα πάτε και εσείς εκεί για να βάλετε τα καλύτερα συστήματα και ψύξης και θέρμανσης. Μπείτε στο climatologic.gr. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες εκεί. Αλλά αν προτιμάτε τη φυσική παρουσία τους και καλά κάνετε στο κάτω-κάτω γιατί είναι πάρα πολύ συμπαθητικά παιδιά. Θα πάτε Ελευθερίου Βενιζέλου 106 στο Γάζι και θα τους βρείτε εκεί. Και πάμε να δούμε τον καιρό λοιπόν αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο. Η μέρα ξεκινά και συνεχίζει ολοκάθαρη, γαλάζιος ουρανός, χωρίς συννεφάκια πουθενά. Τυπική καλοκαιρινή κριτική μέρα. Μυρίζει θυμάρι αυτή η μέρα. Το θερμόμετρο θα κινηθεί ανωδικά, μέγιστη θερμοκρασία του 30 βαθμούς Κελσίου. Όσο για τον άνεμο, θα αφήσουν βορειοδυτικοί. Τα γνώριμά μας μελτέμια επέστρεψαν με ένταση γύρω στα 5 μποφόρ, τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Οπότε στην παραλία κρατάτε καλά τα καπέλα και τις ομπρέλες, μέσα θα πάρει ο αέρας καμιά ώρα και έχουμε άλλα. Το βραδάκι τα πράγματα θα καλμάρουν ευχάριστα, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους 26 και τον άνεμο να υποχωρήσει στα 4 μποφόρ. Μην ξεχνάτε με τέτοια λιακάδα το νερό, το αντιλιακό. Λίγη σκιά το μεσημέρι, φυσικά. Έτσι, κάντε και καμιά σχέση. Θα έχετε και διάλειμμα, δεν θα γίνει τίποτα. Και προσοχή στα κουνούπια, ήδη μας κυνηγάνε εδώ μέσα. Το βλέπετε, το βράδυ θα δώσουν recital. Πάμε κι εμείς ένα recital ωραίο, έτσι.
1: Θρησκευτικό,
0: τι θα ακούσουμε. Δόξα σε ο Θεός. Υπάρχει κι αυτό.

0: Beautiful Things εδώ από Benson Boone. Ακούσαμε μόλις τώρα Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Τι ωραίο που ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο, πώς πέρασε έτσι. Ξεκουραστήκαμε.
1: Τι λέει.
0: Πραγματικά. Εγώ, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Ξεκουραστήκαμε, λέει.
0: Όλο το Σαββατοκύριακο τα ποδαράκια μου ήταν πάνω σε ένα μαξιλαράκι. Το ποπουδάκι μου ήταν σε ένα μαξιλαράκι.
1: Μισό και τα ποδαράκια και το ποπουδάκι.
0: Και το κεφάλι μου. Γενικώ ήμουνα στα μαξιλαράκια. Έτρωγα όλο το Σαββατοκύριακο έτσι. Λιγοστόφαγε το λόγο ζέστη.
1: Είναι προκλητικό, κυρίε και κύριοι, είναι προκλητικό, διότι όλη την ώρα, όσο κλειστά μικρόφωνα, κλειστή, όσο δεν έχουμε έτσι, δεν είμαστε ο νέα του, μουρμουρίζω πόσο ζωρίστηκα το Σαββατοκύριακο και το ακούτε και στη φωνή μου και τον έχω να μου λέει ότι ξεκουράζεται.
0: Εξεκουράζεται.
1: Του πετά το κεφάλι του καφέ, του καψί σα τώρα ή δεν του το πετά.
0: Και σήμερα δεν ήρθα από το πρωί από τις 6 κιόλα, δεν θα έχω κέφια. Από το πρωί δεν ήμουν από εδώ, ήρθα πιο αργά εγώ. Εσύ ξεκίνησε
1: πρωινή. Αυτό σου λέω ότι είσαι εριστικός και κεφάτος.
0: Είμαι εριστικός και αεριστικός. Όλα τα έχω.
1: Αν είσαι εριστικός, να βγει προς τα έξω.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, μη φοβάσαι, δεν έφαγα τίποτα περίεργο. Αλλά ήταν ένα Σαββατοκύριακο, παιδιά, για μένα πραγματικά ξεκούραση. Ζήλεψα λίγο που δεν πήγα στο. Αλλά είχα. Αυτό ήταν μόνο το Σάββατο που είχα δουλειά. Ζήλεψα που δεν πήγα στα παιδιά που ήταν στο. Ναι, περάσανε πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα από ό,τι κατάλαβα. Αλλά δεν πειράζει.
1: Είναι δυνατό ή κάτι σκέφτε.
0: Καλά, ναι, περάσανε πολύ ωραία και ζήλεψα να σου πω την αλήθεια. Και εκεί λίγο λύσαξα, αλλά το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είμαι εκεί, το έχω πει άλλωστε.
1: Εγώ το επόμενο Σαββατοκύριακο θα λείπω. Αλλά θα είμαι το μεθεπόμενο.
0: Πού θα πας?
1: Θα πάω ένα Κύθυρο, έτσι να στρώσω.
0: Θες, τέτοια δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Όχι, θα δουλεύω, θα πάω πιο
0: κλαίνε
1: μετά.
0: Κλαίνε οι χείρες, κλαίνε
1: θα δουλεύω,
0: και οι
1: παντρεμένες. Θα πάω πιο μετά.
0: Δεν υποφέρεσαι. Δεν υποφέρεσαι. Έτσι έχει κρατήσει αηδία. Τι να πω πια.
1: Δούλευα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά στο ένα την πάτησε γιατί δεν είχα μικρόφωνο για να καπνίδι. Οπότε
0: έπαθες τέτοιο πράγμα.
1: Έχει φύγει η φωνή.
0: Τίποτε
1: το άφησε εκεί κάπου.
0: Αστόρια μου, όμορφο να σου θάλασσα να τη βουτούσα μέσα να την έπνιγα. Αλλά δεν είσαι θάλασσα. Οπότε φτιάξε μας ένα ωραίο καφέ πόπι έτσι να μας τον φέρεις ένα. Εμένα τον πρώτο μου, της Μαρίας τον δεύτερο.

0: Να σου θάλασσα, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, πάρα πολύ μου αρέσει.
1: Θάλασσα Θεοδωρίδη και Σαρμπέλ.
0: Τυρίρι, πάμε λοιπόν σε ένα.
1: Τυρί.
0: Πάμε σε.
1: Τι να πω, ωραίο τραγούδι, αλλά με τυρί.
0: Μα είναι τυρί.
1: Μάλιστα.
0: Και μην γυμνάζεσαι, δεν μπορώ τώρα να το πω. Λοιπόν, η ηλεκτροκίνηση δεν ήταν ποτέ τόσο προσθετή. Αυτό μπορώ να το πω. Και στη λάτη.
1: Για πες το.
0: Διότι όσο βραχνιασμένη και να μην μπορώ να φωνάζω, το νέο Citroën EC3 συνδυάζει SUV χαρακτήρα, σύγχρονο design και απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά μας. Η Citroën λοιπόν φέρνει νέα εποχή μετακίνησης, όφελος για τον αγοραστή 5.600 ενώ τιμή εκκίνησης για την Urban Range 17.900. Όλα αυτά ποιοτικά και υπέροχα στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ που είναι η εγγύηση στα αυτοκίνητά μας. Πάμε για Love Traffic.
2: Love Traffic.
1: Από ό,τι φαίνεται, ρέει καλά η κίνηση αυτή τη στιγμή στην 62 Μαρτύρων και στις μεγάλες αρτηρίες όπως είναι και η Λεωφόρος Κνωσού. Ναι, θα δείτε ουρές, ειδικά στη Λεωφόρο Κνωσού στην είσοδο στο Ηράκλειο, εκεί στο ΒΟΑΚ, θα δείτε αρκετή ουρά. Παρ' όλα αυτά, ρέουν, μην τρομάξετε, μην ανησυχήσετε. Τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Στην Ικάρου σήμερα έχει λιγότερη κίνηση πηγαίνοντας προς αεροδρόμιο, αλλά επειδή αυτό το πράγμα αλλάζει από ώρα σε ώρα, εάν είναι να πάτε αεροδρόμιο, προσπαθήστε να το αποφύγετε, γιατί πάντα στην τελευταία στιγμή μπορεί να βρείτε πάρα πολύ μεγάλες ουρές. 6-9-56-64-10-28. Στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού αν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο.
6: Ψηλών.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
6: Τώρα τα...

0: Πέγγι Ζήνα και Ματώνο, Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Είχαμε το Σαββατοκύριακο φωτιές. Δεν πήγε.
1: Και είχαμε και εδώ, παιδιά, προσοχή στα καλώδια. Ένα καλωδιάκι μπορεί να κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πανικούλη!
0: Είχαμε μία σύνδεση από το σύστημα, αλλά τελικά όλα
1: μάτι
0: καλά.
1: Ήτανε, μάτι ήταν, μάτι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Ήρθα και εγώ όμορφο σήμερα το πρωί και μας ματιάσανε. Τι
1: ο κατσικοπόδαρο να πει.
0: Ο κατσικοπόδαρο.
1: Πιο σωστά.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, οι φωτιές τελικά, από ό,τι κατάλαβα, μπήκανε σε έλεγχο. Έγινε ένα κακό χαμό επάνω εκεί στην περιοχή τη Θεσσαλονίκη, στο Ρεόκαστρο. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Είχε με όλη αυτή την κατάσταση εκεί πέρα τόσο μεγάλες φωτιές. Και διάβαζα προχτές ότι μία από τις πιο σημαντικές αιτίες για πυρκαγιά, δηλαδή σε πάνω από το 50% από ό,τι είδα.
1: Τα χόρτα.
0: Τα χόρτα πάντα. Πάντα είναι τα χόρτα. Είναι τα καλώδια της ΔΔΕ. Είναι τα καλώδια της ΔΕΗ. Λόγω της ζέστης και όλο αυτό που γίνεται στους μετασχηματιστές, που ξέρεις, κάθε τόσο εδώ στην Κρήτη το κάνουμε αυτό. Περνάνε, τους καθαρίζουν, τους πλένουν, διακόπτεται το ρεύμα, ειδικά στις αγροτικές περιοχές. Το έχω ζήσει όσο ζούσα σε αγροτική περιοχή εδώ στην Κρήτη. Περνάνε, τις καθαρίζουν, ΔΔΕ κάνει πολύ καλή δουλειά. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε όλο το μήκος του δικτύου, που έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούνται σπινθήρες. Οι σπινθήρες αυτές πέφτουν κάτω, τι έχει κάτω, χόρτα και παίρνουν φωτιά. Δηλαδή ένα μεγάλο. Σημαντικό κομμάτι των πυρκαγιών είναι από τα καλώδια
1: και της ΔΔΕ. Και δεν μπορεί κάτι να γίνει, να μπει άλλο είδος. Άλλη ποιότητα καλωδίου.
0: Το λέω, έλατε, πες το. Και άλλη ποιότητα σπινθήρα να βγάζει, να πηγαίνει προς τα πάνω, να πηγαίνει προς τα κάτω. Να μην βγάζει καθόλου. Θα ήταν πολύ ωραίο.
1: Αλλά μπράβο, να πηγαίνει προς τα πάνω.
0: Αυτό θα ήταν πολύ καλό. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Κάτου βέβαια, έχεις δει κάτι να πέφτει προς τα πάνω ή να τάκα
1: από
0: τον...
1: κάτι να γίνει, από το πυροτέχνημα.
0: Θα έπρεπε, θα έπρεπε. Τι να πω, ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται τώρα, δεν μ' αγαπούσες. Πάμε να τον ακούσουμε εδώ δυνατά. Σ' αγαπούσα, Μαρία μου, πάντα σ' αγαπούσα.
1: Και εγώ σ' αγαπούσα, ξέρεις, Γιάννη μου, αλλά τώρα...
0: Τότε, τώρα το ξεχνάτε.
1: Να αρχή υπήρχαν οι αγάπες
0: ναι.
1: Και τα μέλια.
0: Έτσι.

ματιά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Λοιπόν, όπως είναι αυτό το τραγούδι, το I Adore You, με του Αρασκετό Πίκα, έτσι όπως ακούγεται, με δροσιά, με αρώματα, με ωραία, μια ωραία αίσθηση αφήνει αυτό το τραγούδι. Σε δροσίζει, είναι καλοκαιρινό.
1: Ναι, ναι, άλλο
0: τραγούδι. Κάπως έτσι θέλω να βγαίνετε. Ναι, παιδιά, κάπως έτσι θέλω να βγαίνετε στον δρόμο. Θέλω να βγαίνετε στον δρόμο πλημμένοι, καθαροί. Όχι αυτή η ζέστη να αναδεί οσμές κακές. Δηλαδή, εχθές τώρα Σάββατο βγήκα να κάνω, είχα δουλειά. Βγήκα στον δρόμο να περπατήσω.
1: Πάλι σου μύρισε ο κόσμος.
0: Δεν μου μύρισε ο κόσμος, δεν μύριζαν όλοι. Δεν είμαστε όλοι έτσι, αλλά πέρασε ένας από δίπλα μου, νόμιζες και ήτανε τοξικό νεφος. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μιλάμε, κόντυψα να υποθυμίσω. Πραγματικά κόπηκε η αναπνοή μου, σταμάτησα.
1: Λαγοκέφαλο νεφος.
0: Ναι. Τι στο καλοτριμένο λαγοκέφαλο βάζεις και μασχάλες του. Δεν ήξερα τι έγινε, γιατί δεν έγινε. Εν πάση περιπτώσει, όπως και αν έχει, εδώ μιλάμε τώρα για καταστάσεις εντελώς άρρωστες.
1: Είναι άρρωστες, δεν είναι άρρωστες. Πώς θα γίνει.
0: Ναι,
1: λοιπόν, εμείς να πούμε ότι θέλουμε έτσι να ξεαρρωστήσουμε, να βάλουμε τα σωστά τερκοντήσουμε, να κάνουμε τις βόλτες μας ωραία και καλά. Και αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη βόλτα σας, έχουμε φύγει με Citroën C3 το ηλεκτρικό, το αγαπημένο από Εμμανουήλ Βενέρη, το οποίο θα το πάρουμε ευθύς αμέσως και θα κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης μας για να δούμε τι γίνεται έτσι λίγο πριν τις 9 στους δρόμους του Ηρακλείου. Για πάμε.
0: Για πάμε. Love
1: Traffic. Δεν έχει ηρεμήσει καθόλου κίνηση έτσι στις εξόδους της Εθνικής και προς το Σταυρωμένο συναντάμε αρκετή κινησούλα, ενώ και στην Γνωσό και σε όλο το μήκος της έχουμε προβλήματα αρκετά. Να πούμε ότι στην έξοδο της βιομηχανικής περιοχής είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Οι Κάρου θέλουν να προσέξετε πάρα πολύ από και προς αεροδρόμιο, ενώ αρχίζουν και φορτώνουν οι δρόμοι που οδηγούν προς το κέντρο. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε 62 Μαρτύρων να φορτώνει, Δημοκρατία όπου υπάρχει φανάρι, ενώ θα μου προσέξετε όσο πάντα προς Άγιο Νικόλαο, εκεί στα έργα, στο ύψος το Κοκκίνη Χάνη, στον ΒΟΑΚ. 6956-64-10-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το έχουμε εδώ στους χάρτες μας.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Castel. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Υδροτζίβ, Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
10: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης εδώ στην παρέα σας μέχρι και μία ώρα ακόμη. Μέχρι τις 10 λοιπόν.
0: Μείνετε συντονισμένοι γιατί η καλύτερη μουσική έρχεται. Έρχεται το Ρένι Σόπιδη Δίσκο, έρχεται η Δέσποινα Πανδύ, έρχεται Σαλ Ντα Βίντσι εδώ. Εδώ στο Love Radio Greece 102,8 σας το είπα, η καλύτερη μουσική έρχεται. Σαλ Ντα Βίντσι, θυμάσαι ποιος είμαι.
1: Ποιος είναι?
0: Είναι αυτός που Ιταλός. Πήγε φέτος, βέβαια.
1: Αυτός που με τραγουδάς και δεν καταλαβαίνω τι λες.
0: Μα τι να σου κάνω και εσύ δεν μιλάς ιταλικά, δηλαδή.
1: Μάση τώρα τον Παν Παν και την Ανισόπεδη Δίσκο, μιλάμε για το πάμε τραγουδί.

0: Έτσι εδώ τραγουδάμε δυνατά, ευτυχώς τα μικρά.
1: Τραγουδάει δυνατά ο Γιάννης ο Καπνίδης, αφού του έχω πει ότι έχω κοιμηθεί τρεις ώρες, με έχει ξεκουφάνει αυτή.
0: Μπας και ξυπνήσεις που έχεις καταντήσει.
1: Δεν θέλω να ξυπνήσω με την αγριοκαρίδα σου, αγάπη.
0: Γιατί
1: μου.
0: Γιατί δεν είναι αγριοκαρίδα.
1: Θέλω να ξυπνήσω με ένα γλυκό έτσι και ωραίο αεράκι.
0: Έχουμε αγάπη μου γίνει.
1: Αυτό, ξυπνήστε εσείς. Μπορούμε βαρέα και δίγαινα. Όχι, καθόλου δεν θέλω να μου τραγουδήσει.
0: Τι να κάνω, δεν
1: θέλω. Θέλω την κλιματολότζικ να μου φυσάει λίγο το αεράκι και να με ωραίει.
0: Βάλτε την κλιματολότζικ να κατεβάσει θερμοκρασία γιατί έχει βουντώνει. Φουντώνει. Δεν μπορώ.
1: Με την αγριοκαρίδα που
0: έχει. Ποια αγριοκαρίδα, παιδί μου. Τέτοια γλυκομελιστάλακτη φωνή έχουν να το λένε.
1: Γλυκομελιστάλακτη, πε μου στο ρόλο.
0: Τα οδεία έχουν
1: το
0: να
1: δελτίο,
0: το λένε.
1: Άιντε, πε μου.
0: Άντε. Άιντε.
1: Γλυκομελιστάλακτη.
0: Δεν το συζητάμε. Αυτό λες και βγαίνει από τους εθέρους.
1: Το συζητάμε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εσύ το συζητάς μόνο γιατί ζηλεύεις. Ζηλεύεις, Μωρή Κουζουλέ. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Η μέρα ξεκινάει σήμερα ολοκάθαρος, ουρανός γαλάζιος, καταχάλανος, χωρίς σύννεφο πουθενά. Μια τυπική καλοκαιρινή κριτική μέρα. Το θερμόμετρο θα κινηθεί ανωδικά, μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Όσο για τον άνεμο, θα φυσούν τα αεράκια μας έτσι βορειοδυτικά, γνώριμα μελτέμια. Ένταση γύρω στα 5 μποφόρ τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Οπότε στην παραλία κρατάτε τα καπέλα και τις ομπρέλες. Μας τα πάρει ο αέρας και μας τα φέρει πουθενά στο κεφάλι. Δεν θέλουμε ξένα καπέλα στο κεφάλι. Μας τα δικά μας θέλουμε. Έτσι. Και ομπρέλες. Επίσης θέλουμε τις δικές μας. Το βραδάκι τα πράγματα θα καλμάρουν ευχάριστα. Θα κατέβουμε μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου και ο άνεμος θα υποχωρήσει στα 4 μποφόρ. Μην ξεχνάτε λοιπόν με τέτοια λιακάδα το νερό, το αντιλιακό, λίγη σκιά, φρουτάκια να φάτε πάρα πολλά και να τρώτε σαλατούλες δροσερές με ωραίο ψητό κοτοπουλάκι που αδυνατίζει.
1: Αδυνατίζει το ψητό κοτοπουλάκι.
0: Ναι. Άμα το φας σκέτο, άμα φας 5 σως μέσα, δεν το συζητάμε. Επίσης αδυνατίζει το να χορεύεις αυτό το υπέροχο ιταλικό τραγούδι που μπήκε στην Eurovision και έκανε χαμό.
1: Πανικό
0: και πάντα. Σαρέμο, είδε per sempre.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και ακούσαμε Αντώνη Ρέμο, «Δεν γίνεται», ένα τραγούδι που έχει πάρα πολύ καιρό, έτσι, πάρα πολλά χρόνια ζωής μάλλον, το αγαπήσαμε από τότε, το αγαπάμε ακόμα, όπως βλέπετε παίζει στα ραδιόφωνα. Μαρία.
1: Γιάννη,
0: πες το.
1: Έχω να σου πω ότι έτσι έχουμε πολύ ωραίους ανθρώπους εδώ στο Καψιά Story, έτσι,
0: ναι,
1: που κοιτάνε και από την Ακρούλα. Μήπως να πάρουμε στον κύριο Μανώλη καμία κολόνια έτσι ωραία.
0: Ωραία, θα ήταν πάρα πολύ καλό, ναι.
1: Να πάμε ερχόντως έντε να του πάρουμε μια κολόνια 35% και 30% έχει, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Μην ακούει όμως αυτό.
0: Πολύ ωραία, όχι, όχι, δεν πιστεύω.
1: Θα το πάρουμε με έκπτωση.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν πρέπει.
1: Θα την αρχική τιμή.
0: Ακούει, δεν
1: πρέπει. Οι λάτρες λοιπόν που αγαπημένα αρώματα έχουν το Αρμάνι, Yves Laurent, Prada, Mugler, να ξέρετε ότι τώρα είναι σε προσφορά 30%, οπότε τρέξτε μέχρι πλατεία YouTube και Hondo Center για να τα πάρετε όλα τώρα.
0: Και αφού τον αρωματίσαμε, γιατί να μην τον παντρέψουμε κιόλα. Βέβαια, άνθρωπο παντρεμένο είναι, δεν το συζητάμε.
1: Λες καλά, και έχει μια κουκλάρα.
0: Αλλά και έχει και μια κουκλάρα, αλλά εδώ παιδιά, εντάξει, εκεί δεν θα τον παντρέψουμε. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, αν θέλετε να ξεχωρίσετε σε κάθε σα εμφάνιση και να έχετε επιλογέ που καλύπτουν πραγματικά το στυλ σα, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε άντρικα κοστούμια για όλου του τύπου, με προτάσει από μεγάλου οίκου μόδα. Όχι μόνο για χάμο, αλλά γενικά για να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο στυλ.
1: Και είναι... για ανανέωση όρκων, μη σου πω.
0: Βέβαια,
1: τα
0: από Ελλάδα και από εξωτερικό
1: μας.
0: Θα μας πει πόσα χρόνια κλείνει, δεν το συζητάμε. Αυτό θα μας τα πει όλα. Είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, λοιπόν, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας, θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr. Και εμείς εδώ.
1: Μ' αρέσει που έχει τη λίστα μπροστά, το όλο ενθουσιάζεται καθόλου.
0: Πα, δεν υπάρχει. Είναι σαν να είναι πρώτη φορά εμένα. Ορισμένα τραγούδια με μαγεύουν.
1: Τι είναι αυτό, δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι έχουν τσαγκαρό Δευτέρα. Ο Γιάννης ο Καπνίδης έχει Δευτέρα ονειρεμένη.
0: Εγώ έχω τσαγκαρό Σαββατοκύριακο.
1: Πραγματικά. N'arrive plus à me réinventer depuis que t'as planté des graines d'absence en moi.

0: Έτσι, τα γαλλικά του Αμίρ θα ακούγονται στο δρόμο, έτσι όπως βλέπω την κίνηση αυτή τη στιγμή. Θα λένε οι οδηγοί μεταξύ
1: του. Τι θέλουν να σπάρουν το Citroën. Το Citroën είναι σε 3 το ηλεκτρικό 100% από τον Ρουίλ Βενέρη και πάμε να δούμε τι γίνεται στου δρόμου του Ηρακλείου.
0: Πάμε. Love Traffic. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο κέντρο του Ηρακλείου, από ό,τι φαίνεται, η κίνηση έχει αρχίσει και φουντώνει και βλέπω στην 62 Μαρτύρων μία μεγάλη ουρά. Ναι, μεν κινείται, αλλά είναι αρκετά μεγάλη, παιδιά. Βλέπω από το κυκλικό μέχρι και πίσω. Αν βγαίνετε από το Ηράκλειο, λίγο προσοχή. Άγιος Ιωάννης Χωστός, επίσης προς την έξοδο, μετά το κυκλικό, έχετε αρκετή ουρά και εκεί. Βλέπω στην Κνωσού να υπάρχει αρκετή καθυστέρηση. Δημιουργείται στο κυκλικό με στη διασταύρωση με την Ιωάννη Κακριδί και από ό,τι φαίνεται το ίδιο συμβαίνει και πάνω στο ΒΟΑΚ. Όσοι πρέπει να στρίψετε προς βιομηχανία και είστε πάνω στο ΒΟΑΚ, έχει δημιουργηθεί ουρά και εκεί. Στην Ικάρου, πολύ προσοχή. Αν πηγαίνετε αεροδρόμιο, ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς ή αποφύγετε εντελώς την Ικάρου.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και το πιο in love σημείο της Κρήτης είναι στον Καρτερό. Σικάντα Seascape Experience και κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά και σας φέρνουμε την καλοκαιρινή ενέργεια μέσα από τη δική μας μουσική. Σικάντα Weekend λοιπόν με το Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Παραλία, κοκτέιλ, σούσι, μοναδικές στιγμές σας περιμένουν και φυσικά έχουμε και δώρα. Δύο ακροατές μπορούν να κερδίσουν beach set και δείπνο για δύο άτομα. Βρείτε το διαγωνισμό στο Instagram, στο Love Radio Κρήτη και μπείτε στην κλήρωση.
1: Και εμείς θα είμαστε εκεί να σας περιμένουμε και να απολαύσουμε μαζί τον ήλιο και τη θάλασσα μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο, εκεί στον Καρτερό, στο Σικάντα Seascape Experience.
2: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος Χάους. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας, σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα, με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
15: Ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια πολύ.
0: Αλήθεια πολύ.
1: Πολύ μεγάλη αλήθεια.
0: Πολύ προσοχή θέλω αυτές τις μέρες να κάνετε και να προσέξετε. Γιατί η Κρήτη είναι σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα Δευτέρα για τις πυρκαγιές. Θα προσέχετε λίγο παραπάνω. Επειδή μου πει απλά πραγματάκια θέλουμε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Λίγο με τις εξωτερικές φωτιές, αν σχεδιάζετε εξόρμηση στη φύση, λίγο θα προσέξετε. Θέλουμε λίγο παραπάνω προσοχή αυτές τις μέρες. Γιατί και φυσάει και έχει ζέστη. Μην μια στιγμή βρεθούμε και χάσουμε.
1: Να σου πω τα ζώδια τη εβδομάδα τώρα και άσε τις μέρες.
0: Αυτό συνέχισε.
1: Κρυός.
0: Ξυνήλα.
1: Αναζωογόνηση της υγείας και της ευεξίας. Κοτούρες και αυξημένες ευθύνες σε σπίτι και οικογένεια. Ταύρε, πρόσεχε να παρεξηγήσεις, παρακαλώ. Κρυφές συζητήσεις και αποκαλύψεις. Ξεκινάει μια περίοδος ευκαιριών για τα ερωτικά σου. Μέχρι και το τέλος του μήνα με νέες ρορμίες και ευχάριστες εξελίξεις. Να τα, Ταύρε. Και όχι τίποτα άλλο, και σταθερή, κρατήσω αυτό για πάντα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Δίδυμοι, έρχομαι σε εσάς. Ένα ζήτημα φιλικού προσώπου ζητά την προσοχή σας. Ξεκινάει η περίοδος εύνοιας για οικογενειακές υποθέσεις. Καρκινάκια. Επαγγελματικά εμπόδια στις αρχές της εβδομάδας, γνωριμίες, δικτύωση και ευκαιρίες μέσα από μετακινήσεις θα έχετε. Οπότε πάρτε σβάρνη και ξεκινήστε ταξίδια. Λέοντες, υποθέσεις εξωτερικού και γραφειοκρατίας ζητούν υπομονή. Τα οικονομικά σας μπαίνουν σε πιο ευνοϊκή πορεία, με ευκαιρίες και πιθανές αυξήσεις να βελτιώνουν το εισόδημά σας. Ενώ πάω στους Παρθένους, Χριστίνα, μ' ακούς.
0: Χριστίνα, μ' ακούς και μπάμπι.
1: Οικονομικές εκκρεμότητες και σκοτούρες ζητούν τη σωστή διαχείριση. Μάμα μου, βγαίνει στα γλέντια, τι να κάνει. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας φέρνει γοητεία, έρωτα και νέες ευκαιρίες μέχρι αρχές Αυγούστου. Βρε,
0: τι να πεις, τι
1: βρε να... και όλοι οι Παρθένοι που ξέρουν δεσμευμένοι. Θα σας δαγκώσω στα αυτή. Για συμμαζευτείτε λίγο.
0: Συμμαζευτείτε, πάμε μια βόλτα έτσι ωραία νοερά μέχρι τα Κύθυρα και επιστρέφουμε ξανά σε λίγο.
2: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Και από το γλυκύτατο Χρήστο Μάστορα στην ξινοτάτη Μαρία Λιαδάκη, η οποία θα μας πει εδώ τα υπόλοιπα ζώδια.
1: Και στους ξινοτάτους ζυγούς, λοιπόν, αφιερώσουμε το επόμενο που θα ακούσετε. Προσοχή σε εντάσεις μέσα στη σχέση. Να το, η σχέση μας περνάει κρίση, θα κάνουμε εντάσεις.
0: Θα σφαχτούμε.
1: Στις επαγγελματικές συνεργασίες επίσης. Να τα. Το ζώδιο σου φταίει και μου.
0: Ναι, το ζώδιο φταίει. Όχι άλλοι που έχουν γίνει καβαλή στο καλάμι που τίποτα.
1: Ακολουθούν οι μέρες ξεκούρασης μυστικών συναισθημάτων και οικονομικών λύσεων.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Μια χαρά σου έρχεται.
0: Εγώ θα τα πάω μια χαρά. Οι άλλοι θα αυτοκτονίσετε, να ξέρετε.
1: Μέσα να πούμε μπλέξει. Σκορπιοί, η γραφειοκρατία και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις φέρνουν πίεση στις αρχές της εβδομάδας. Από τα μέσα όμως ξεκινά περίοδος εξωστρέφειας, φλερτ και χαράς. Τοξότες τα ερωτικά ζητούν πιο όριμες αποφάσεις στις αρχές της εβδομάδας.
0: Περίμενε σε οριμότητα από τον τοξότη, καλά.
1: Σταμάτα καλέ. Επαγγελματικές διεκδικήσεις και οικονομικές ανταμοιβές φέρνουν χαμόγελα στη συνέχεια. Εγώ καιροί, οικογενειακές εντάσεις και ζητήματα σχέσεων.
0: Εγώ καιροί, αποκλείεται.
1: Μ' αφήνω να τα πω. Χρειάζονται ψυχραιμία. Ταξίδια, σπουδές και ευχάριστες εξελίξεις φέρνουν αισιοδοξία στη συνέχεια. Μη μιλήσεις στον υδροχό που είμαι εγώ.
0: Ποτέ.
1: Σε έσπαξα.
0: Υδροχό σου αγαπάω. Για πες.
1: Προσοχή σε μετακινήσεις, επικοινωνίες και εντάσεις στον εργασιακό χώρο. Θα σε πνίξω, να το. Έρχονται θετικές εξελίξεις σε χρέη, επενδύσεις και οικογενειακά οικονομικά. Δεν έχω χρέη, αρχικά έχω ξεχρεώσει.
0: Θετικές εξελίξεις για εσένα, δεν χειρότερα θα πάρεις αυτούς που χρωστάς. Γιατί θα τους πάρεις τηλέφωνο και θα τους πεις
1: δεν χρωστάω σε κανένα. Να βρεθεί ένα τώρα να μου στο καμπίσα τώρα τι χρωστάω. Το κούτελό μου είναι καθαρό και η λιαδάκι πάντα ξεχρεώνει.
0: Εμένα
1: πληρώνει
0: μου χρωστάς.
1: Τα χρέη της,
0: εμένα θα το πω, μου χρωστάς τη ζωή μου που μου την έχεις φάει.
1: Καλά, πλήρωσε τώρα τον καφέ.
0: Τέλειωσες.
1: Ιχθύες έχω ακόμη. Προσοχή σε έξοδα και συναισθηματικές αποστάσεις σε αρχές της εβδομάδας. Έρχεται 9 εβδόμου και μετά μία περίοδος για τα συναισθηματικά σας και τα αισθηματικά σας ιχθύες που δεν διανοείστε.
0: Έτσι.
1: Άντε, πάμε.
0: Το αδιανόητο. Πάμε να ακούσουμε Νικηφόρο και το χαμόγελο σου, Μαρία, να σου το αφιερώσω. Γιατί έχουμε να το δούμε αυτό το χαμόγελο κάτι χρόνια εδώ μέσα.
1: Δεν είμαι καλά, δεν χαμογελάω.

0: Επιτέλους και μια συμπαθητικιά σε αυτό το στούντιο. Γιατί
1: εμένα
0: την Αγγελίνα λέω. Όχι την Ξίνη που είναι.
1: Τζάκι Ωου εδώ.
0: Τέτοια δεν μπορώ. Έβαλε και μαύρο γυαλί. Δεν αντέχω άλλο. Δεν το μπορώ άλλο αυτό.
1: Πάντως το δερματάκι σου είναι φραπαδούρα.
2: Επειδή είμαι μικρή.
0: Είναι το μόνο καλό που κάνει στον εαυτό τη και παίρνει κρέμες Element. Διότι διαφορετικά θα είχαμε εντελώς Ξίνη. Δηλαδή
2: εξισορροπούμε
0: λίγο το pH με αυτές τις κρέμες από το πρωί. Γκρίνια, Αγγελίνα, γκρίνια.
1: Την ακούω, αλλά εντάξει.
2: Είναι τσακαροδευτέρα.
0: Τσακαροδευτέρα, τι να πω, τι να πω. Εγώ είμαι το γένος Τσαγκαράκη.
2: Πάντα είμαι στη χαρά, δεν κατάλαβα. Σήμερα είμαι άϊπνη.
0: Εγώ είμαι το γένος Τσαγκαράκη, εσύ είσαι τσακαροδευτέρα. Τι να πω.
2: Εσύ είσαι τσακαροβδομάδα τώρα, μην συζητάς.
0: Έτσι, εμείς έχουμε οι δεστικόδικα επικοινωνίας, έχουμε εμείς πώς το λένε, οι μαλεβιζιώτες.
1: Οι μαλεβιζιώτες.
0: Λοιπόν, και τώρα δύο μαλεβιζιώτες εδώ θα πάρουμε και την Αγγελίνα. Από πού είσαι, Αγγελίνα, είπαμε, από ποιο χωριό.
1: Από τη Μεσαρά, εκεί που είναι οι όμορφες.
0: Μπράβο, μπράβο, εκεί που είναι οι όμορφες, σωστά. Λοιπόν, θα πάμε να. Δεν λέω τίποτα, δεν σχολιάζω. Βλέπεις την είπα γλυκιά πριν, να μην το χαλάσω τώρα να την ξυνήσω.
2: Μ' αρέσει που κρατιέσαι.
0: Όσο μπορώ, Μαρία μου, το καταδύναμη.
2: Κάνε, κάνε υπομονή.
1: Φεύγουμε.
0: Δεν κρατιέμαι όμως για να πάρω αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Το EC3 από τη Citroën, Emmanuel Veneris ΑΕ. Εκεί θα κάνετε το test drive να δείτε τι υπέροχο που είναι. Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
3: Love Traffic.
2: Καλύτερα λοιπόν είναι τα πράγματα σε γενικές γραμμές. Εξόδου Εθνική δεν έχει τόση κίνηση. Έχει μετατοπιστεί όλη προς το κέντρο του Ηρακλείου και όπου υπάρχει φανάρι Εθνικής Αντιστάσεως Δημοκρατίας και Κνωσού. Η Κάρου και η Καζαντζίδη θα αντιμετωπίσετε δυσκολία, καθώς και στον ΒΟΑΚ, εκεί που υπάρχουν τα έργα, στο ύψος προς Κοκκίνη Χάνη και προς Άγιο Νικόλαο. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Σας αφήνουμε σε Αγγέλνα Σταματάκη. Τα φιλιά και την αγάπη μας.
0: Και ήταν το μόνο γλυκό που είπε αυτή την εκπομπή η Μαρία Ηλιαδάκη. Γιάννης Καπνίδης, τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Είμαι Μάρια Μαμικούλ. Είμαι Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
8: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
9: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
10: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
11: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
10: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
12: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο,
6: Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Gepetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogepetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
12: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Δευτερούλα, είναι έκτη μέρα του Ιουλίου, λίγο μετά τις 10. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία.

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran, Perfect, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φίλιου. Και όχι, δεν χρειάζεται να είσαι ερωτευμένος για να τη γιορτάσεις. Ένα φιλί στη μαμά, στον μπαμπά, στον παππού, στη γιαγιά, στο μωράκι σας, ή έστω ένα φιλί στον καθρέφτη για να πάει καλά η μέρα. Και ξέρετε ότι υπάρχει μέχρι και επιστήμη μελετά το φιλί. Και μιας και μιλάμε για ρεκόρ, ένα ζευγάρι λοιπόν από την Ταϊλάνδη κατάφερε να φιλιέται ασταμάτητα για 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Εμείς πάντως δεν σας βάζουμε τέτοια δύσκολα. Μπορείτε να φιλιέστε όση ώρα θέλετε. Αρκεί λοιπόν σήμερα να χαρίσετε ένα φιλί έτσι που πραγματικά αξίζει. Είναι δωρεάν, φτιάχνει σίγουρα τη διάθεση και όπως φαίνεται έχει και Παγκόσμια ημέρα. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Γατζηγιάννη και Φωτιά στην

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Πάνος Μουζουράκης και αυτή είναι η ζωή εδώ στο Λαύρο Ιδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Το Σαββατοκύριακο βιώσαμε έτσι πάρα πολύ η ζέστη και η υγρασία. Τώρα νομίζω ότι έχει πέσει η θερμοκρασία, έχει και το αεράκι του. Είναι πιο δροσερά σήμερα. 29 βαθμοί θα είναι έτσι λίγο πιο απογευματάκι η μέγιστη θερμοκρασία για την πόλη μας. 5 μποφόρ και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία κλιματολόγηση. Logic δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς συνεχίζουμε με Daniel Merriweather και Impossible.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαμπολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

0: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Θοδωρής Φέρης, είπες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν αρχίσεις να ασχολείσαι λίγο παραπάνω με τα μπέλια και το κρασί, η φιλοξήρα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα μάθεις. Και όχι άδικα. Ποιος θα φανταζόταν ότι ένα έντομο μικρότερο από ένα κοκοριζιού έφερε στην Ευρώπη, έφερε την Ευρώπη στα πρόθυρα του να μείνει χωρίς κρασί. Γενικά χωρίς κρασί εννοώ. Στα μέσα λοιπόν του 19ου αιώνα, μαζί με αμερικανικά φυτά, έφτασε στη Γαλλία ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης, η φιλοξήρα. Ένα μικρό εντομάκι είναι αυτό. Μέσα σε λίγα χρόνια λοιπόν εξαπλώθηκε σχεδόν παντού και κατέστρεψε περισσότερο από τα 2/3 των ευρωπαϊκών αμπελώνων. Αυτό το έντομο λοιπόν λατρεύει να τρώει ρίζες αμπελιού, για να καταλάβετε. Η λύση ήρθε όταν οι αμπελουργοί μπόλιασαν τις αγαπημένες ευρωπαϊκές ποικιλίες πάνω στις ανθεκτικές ρίζες αμερικανικών αμπελιών. Και αυτό κάνουμε και μέχρι σήμερα, έτσι. Αυτό κάνουμε ακριβώς. Μπολιάζουμε το αμπέλι μας με αμερικανικό αμπελάκι. Εξαίρεση λοιπόν αποτελεί η Σαντορίνη, όπου το ηφαιστιακό έδαφος δεν επιτρέπει στη φιλοξήρα να επιβιώσει. Είναι εντυπωσιακό. Κάτι που συνέβη έτσι μας έφερε μία λύση και σήμερα έχουμε κρασί. Πάμε να ακούσουμε Baker Street.

0: αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 σας πάει θάλασσα. Cicada Weekend στο Καρτέρο. Κάθε Σάββατο λοιπόν εκπέμπουμε ζωντανά από το πιο in love spot της Κρήτης, το Cicada Seascape Experience. Και εκεί θα έχουμε μουσική, θα έχουμε δροσερά κοκτέιλ, θα έχουμε σούσι και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί με απίθανους διαγωνισμούς. Κερδίστε ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στο Instagram, Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία σε όλους. Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μορομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα. When I met you in the summer, summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, τρέμω εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα θα μιλήσουμε για ένα όνειρο, όχι οποιοδήποτε όνειρο, το σμαραγδένιο όνειρο, που δραστηριοποιείται στον χώρο των εκδηλώσεων με βαπτιστικά πακέτα, δημιουργικούς στολισμούς και κάλυψη φωτογράφησης για τη βάπτιση αλλά και για το γάμο. Με γνώμονα όχι μόνο ένα, πολλούς, την ποιότητα, τη συνέπεια, την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη. Θα το βρείτε στην Οδό Κατεχάκη 14 και στο τηλέφωνο 2810-330-370. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με David Guetta, Teddy Swimset και Tones and I. Πήγα να μιλήσω στα αγγλικά, όλο να το πάρω στα αγγλικά. Gone, gone, gone.

Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας το κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Καλημέρα, καλημέρα, Δευτερούλα, λίγο μετά τις 11, 6 Ιουλίου. Σήμερα είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Ξεκινάμε με One Direction και What Makes You Beautiful.

ήταν η Δέσποινα Βανδύ και ο Μεντεφουέρτε, πανσέλινος εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Αλεξάνδρα Εφρέμογλου. Η Ελληνίδα αθλήτρια πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο παγκόσμιο κύπελο τραμπολίνο στην Κοίμπρα της Πορτογαλίας και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο χαρίζοντας ακόμη μια μεγάλη διεθνή επιτυχία στην Ελλάδα. Μια σπουδαία διάκριση που επιβεβαιώνει ότι το ταλέντο, τη σκληρή δουλειά και η ανωδική πορεία οφείλονται στην επιμονή. Πάμε να ακούσουμε Δανάη κι άλλο.

Αυτή ήταν η Ray, Where is my husband, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια πιο δροσερή μέρα, έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία εδώ στο Ηράκλειο θα είναι 29 βαθμοί, έχει πέσει νομίζω λίγο και η υγρασία που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, έχει και 5 μποφοράκια που μας δροσίζουν και

μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και εκδρομή.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
5: Center. Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία

0: θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τη SeaJets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
7: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
6: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Lady Gaga και ο Bruno Mars. Die with a smile εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και ξέρατε ότι το αρχαιότερο κόσμο που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα τουλάχιστον είναι ηλικίας πάνω από 100.000 ετών. Τελικά λοιπόν η αγάπη των ανθρώπων για τα κοσμήματα κρατάει αιώνες. Και αν λοιπόν ψάχνετε κι εσείς ένα κόσμημα που θα αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή ιστορία, στο κόσμημα ψυχαράκι θα βρείτε βέρες, μονόπετρα, σταυρούς βάπτισης, αλλά και μοναδικές επιλογές σε γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα. Θα το βρείτε στην οδό 1821 και στον αριθμό 34. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και συνεχίσουμε με ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το χώρο μας. Η εταιρεία Σκαβολίνη δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, εργονομία και ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στο χώρο του design, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια,

0: Αστακούς απευθείας από τα Καϊκιά και εκλεκτό κρασί.
1: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
0: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
1: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
0: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Λιούις Καπάλντι, Someone You Loved, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και αν ψάχνετε ένα καλό λόγο για να πάτε σε μια καλοκαιρινή συναυλία, θα σας δώσω εγώ αμέσως ένα. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα, μόλις 20 λεπτά ζωντανής μουσικής αρκούν για να αυξήσουν το αίσθημα ευεξίας κατά 21%. Μάλιστα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι όσοι απολαμβάνουν συχνά live μουσική, μπορεί να έχουν ωφέλη που συνδέονται ακόμη και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, παρακαλώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μία συναυλία μας κάνει καλό. Γενικά, τραγουδάμε, χορεύουμε, γελάμε, αφήνουμε στην άκρη το άγχος. Και αν το φετινό καλοκαίρι βρεθείς σε μία σκηνή, μην το σκεφτείς πολύ. Η μουσική είναι ένα από τα πιο όμορφα δώρα που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Και πάμε να ακούσουμε Αναβίση και Αιγαίο.

0: Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, εάν υπάρχει παράδεισος. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Να στείλω τα φιλιά μου στη Φένια που μας ακούει στο γραφείο και να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6956641028. Και αν νομίζετε τώρα ότι η αρχαία Ελλάδα έμεινε στα βιβλία της ιστορίας, η Ζεντάγια έχει άλλη άποψη. Στην πρώτη επίσημη εμφάνιση για την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που έχει γίνει χαμός, ντύθηκε σαν σύγχρονη αρχαία Ελληνίδα και έκανε το Λονδίνο να μοιάζει λίγο με Όλυμπο. Ήτανε μία κούκλα έτσι με το φόρεμά της το αέρινο, και η Ζεντάγια γενικά είναι γνωστή για το method dressing, όπως λένε εκεί πέρα στις Αμερικές. Δίνεται δηλαδή σύμφωνα με την ταινία που προωθεί, δεν δίνεται έτσι τυχαία, και αυτή τη φορά το έκανε με χρυσές λεπτομέρειες, με ένα αέρινο φόρεμα και άρωμα έτσι ελληνικής μυθολογίας. Και εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέα το απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
6: Πάρος, φως, Κυκλαδίτικη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
9: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
8: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
9: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
10: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
10: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
10: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
11: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big, από τη Fresh Snack.
12: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
13: Κλείνω και έρχομαι.
12: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
13: Έφυγα!
12: Να παραγγείλω τις πίτσες.
13: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα,
14: θα μου έρθει πιο φτηνά.
13: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
15: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, Φράουλα ή Ροδάκινο 2 x 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack, ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
18: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
20: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
21: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Δευτερούλα σήμερα, 6 Ιουλίου, λίγο μετά τις 12. Και είμαστε εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε την τρίτη και την τελευταία μας ώρα παρεούλα με αγαπημένες μέλισσες και μοναχική καρδιά.
22: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη μ' άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ανήκω σε μένα, τραγούδισε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχω τώρα έτσι να σας πω μία ιστορία. Σκύλος λοιπόν που κάποτε είχε εγκαταλειφθεί και κακοποιηθεί στους δρόμους του Καράκα στη Βενεζουέλα, βρέθηκε τελικά να σώζει ζωές ο ίδιος. Ο τσουνάμι λοιπόν, ένα border collie, βοήθησε διασώστες να εντοπίσουν 13 ανθρώπους ζωντανούς κάτω από τα ερείπια μετά από καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Και αυτή δεν ήταν η πρώτη του αποστολή. Στα επόμενα χρόνια συμμετείχε σε επιχειρήσεις διάσωσης σε διάφορες χώρες, βοηθώντας μετά από μεγάλες καταστροφές όπως στην Τουρκία, στο σεισμό, στη Συρία. Η αποστολή του λοιπόν στη Βενεζουέλα ήταν και η τελευταία του πριν αποσυρθεί και γι' αυτό την αναφέρουμε. Σήμερα λοιπόν στη Βενεζουέλα τον θυμούνται ως σύμβολο ελπίδας. Σε πολλές πόλεις έχουν δημιουργηθεί τοιχογραφίες προς τιμήν του για ένα σκύλο λοιπόν που πήρε μια δεύτερη ευκαιρία και την έκανε σωτηρία.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, να μ' αγαπάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο και είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Έχουμε τα πουφοράκια μας, αλλά τα θέλουμε για να μας δροσίζουν. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς ακούμε Αθήνα μου από Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
8: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
7: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
9: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ένα ασυνήθιστο και αρκετά ανησυχητικό τρέντ έρχεται από την Κίνα και αφορά τα Τέσλα και το σύστημα αυτόνομης οδήγησης. Κάποιοι οδηγοί λοιπόν βρήκαν τρόπο να ξεγελούν το σύστημα προσοχής του οδηγού, τοποθετώντας μικρές πλαστικές φιγούρες κοντά στον καθρέφτη, ώστε η κάμερα να νομίζει πως ο οδηγός παραμένει προσιλωμένος στο δρόμο. Το full self-driving μπορεί να στρίβει, να φρενάρει, να κάνει τα πάντα στο δρόμο. Όμως, εξακολουθεί να απαιτεί συνεχή προσοχή από τον άνθρωπο πίσω από το τιμόνι. Και κάπου εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Γιατί όπως φαίνεται, η τεχνολογία μπορεί να είναι προηγμένη, αλλά κάποιοι βρίσκουν πάντα τρόπους να την ξεγελάσουν. Μία μικρή πατέντα που όμως ανοίγει μεγάλη συζήτηση για το πόσο ασφαλή είναι πραγματικά το σύστημα αυτόνομης οδήγησης. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Βλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδία στο κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
7: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
6: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
7: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
0: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

Καλοκαίρι στην καρδιά μου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μία εντυπωσιακή εικόνα από τη Βόρεια Ικαρία καταγράφηκε από μέλη του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Μία βάλαινα λοιπόν φυσιτήρας να αναδύεται και να εκτινάσεται έξω από τη θάλασσα σε ένα έτσι πολύ εντυπωσιακό άλμα. Η περιοχή του της Τάφρου στην Ικαρία θεωρείται από τις πιο σημαντικές στη Μεσόγειο για το συγκεκριμένο είδος και οι φάλαινες αυτές, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης κοινωνικής δραστηριότητας, κάνουν περιστασιακά αυτά τα εντυπωσιακά άλματα γνωστά ως breaching. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πρόκειται για μορφή επικοινωνίας και τρόπο ενίσχυσης των κοινωνικών δεσμών. Το θέμα ενός ζώου άνω των 20 τόνων να βγαίνει ολόκληρο από το νερό παραμένει, όπως λένε οι ερευνητές, μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές που μπορεί να ζήσει κανείς στη θάλασσα. Εμείς λοιπόν πήγαμε νοερά το ταξιδάκι μας στην Ικαρία. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Μαρίνα Σπανού και ταξίδι.

0: Ήταν ο Prince, the most beautiful girl in the world. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Και το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο στις 10. Να κάνετε πολλές αγκαλιές. Και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά πολλά.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Τζούγκλα. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό σούσι και ξεχωριστά γλυκά.
2: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Τις βρήκα ξανά!
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, 6 Ιουλίου. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και ξεκινάμε παρέως και τις 4.

Και η ζωή τι θέλει? Θέλει έρωτα, θέλει θάλασσα, θέλει καλοκαίρι. Και έτσι όλα κυλούν κάπως πιο όμορφα. Δέσποινα Βάντι λοιπόν, έρωτα θέλει η ζωή.

Ακούσαμε Before You Go που Λουίς Καπάλντι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Ο καιρός εδώ στο Ηράκλειο έχει 29 βαθμούς Κελσίου, όπου είναι και η μέγιστη θερμοκρασία με 5 μποφόρ. Είναι πιο ωραίος από χθες Κυριακή. Δεν ξέρω, μας το φυλάει μάλλον κάθε Κυριακή να μην κάνει και τόσο ωραίο καιρό για θάλασσα. Ρέθυμνο καιρός είναι καλός και εκεί έχει 5 μποφόρ, 28 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία, και στον Άγιο Νικόλαο στους 29 βαθμούς με 6 μποφόρ, εκεί λίγο φυσάει παραπάνω. Όπως και να έχει, ό,τι και να κάνετε, να περνάτε όμορφα σήμερα. Εμείς ακούμε Νίνο και Ζόζεφιν, Τι Κάνεις, και επιστρέφουμε να πούμε πάρα πολλά και σήμερα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Αυτό ήταν το κραγιόν από τις Μέλισσες. Και μιας και μιλάμε για χείλη και κραγιόν, να πούμε ότι σήμερα 6 Ιουλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Ναι, υπάρχει και αυτή η μέρα εκτός από του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν είναι τόσο ευρέως γνωστή βέβαια όπως είναι η 14η μέρα του Φεβρουαρίου. Ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία το 19ο αιώνα. Ο στόχος της είναι απλός, να μας θυμίσει ότι ένα φιλί δεν είναι μόνο ρομαντισμός, είναι τρυφερότητα, είναι αγάπη, είναι σεβασμός και είναι και ένας όμορφος τρόπος να πεις ευχαριστώ, είμαι εδώ, χωρίς καμία παραπάνω λέξη. Πάμε σε μουσική.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
7: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
8: Όσο θα γυρίζει η γη,
9: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χείλη, το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου και τους χαιρετισμούς μου στην Ήβη που μας ακούει από το αυτοκίνητο, πηγαίνει στη δουλειά. Να στείλω στον Νίκο και στη Μαρία που μας ακούν από την παραλία. Μπορείτε να μας ακούτε και εσείς μέσα από το love1028.gr, όπου και αν βρίσκεστε, με ένα κλικ είμαστε μαζί σας. Και θέλω να πω και κάτι που έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια για τα φεστιβάλ και τα πανηγύρια, όπου είναι η νέα πλέον τάση για έξοδο το καλοκαίρι, και εδώ στην Κρήτη ειδικά γίνονται πάρα πολλά όπου μπορείτε να πάτε. Οι νέες γενιές πηγαίνουν αρκετά πλέον σε πανηγύρια και βλέπω ότι το διασκεδάζουν κιόλας, το έχουν γυρίσει και λίγο στην παράδοση, και μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει να βλέπω τα νέα παιδιά

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

0: Επιστρέψαμε εδώ, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Το καλοκαίρι δεν περιμένει και ούτε χρειάζεται να περιμένετε και εσείς. Στο Make Sense όλο τον Ιούλιο το body scalp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια κοστίζει μόνο 350 ευρώ, βοηθώντας τη λεμφική αποσυμφόρηση, στη μείωση της όψης φιλίου πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Ραντεβού στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
6: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.

Ήτανε ο Πάνος Μουσβουράκης, φίλαμε ακόμα και Παγκόσμια ημέρα φιλιού σήμερα, αλίμονο αν δεν το παίζαμε αυτό το τραγούδι. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μπορείτε να φιλήσετε τον σύντροφό σας ή τη σύντροφό σας, να πείτε ένα ευχαριστώ, είμαι εδώ. Να φιλήσετε τους γονείς σας, να τους αγκαλιάσετε, γιατί αυτά είναι τα ωραία μέσα στη μέρα. Να νιώθεις ότι ο άλλος σου λέει είμαι εδώ για σένα και σε ευχαριστώ που υπάρχεις απλά. Olivia Dean, So Easy για τη συνέχεια.

0: Ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ελλά, στο Love Radio Κρήτης 102,8, με Ρένια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα που είμαστε παρέα και κοντεύει 2. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί επιστρέφουμε σε λίγο να σας πω για τις προβλέψεις, τις αστρολογικές για αυτή την εβδομάδα. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Κρήτης 102,8 μεταφέρει το κλίμα του Σαββατοκυριακού στην παραλία. Κάθε Σάββατο εκπέμπει ζωντανά από το Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με μουσική, κοκτέιλ και σούσι. Παράλληλα, τρέχει και διαγωνισμό στα social media του σταθμού Love Radio Crete, όπου μέσα από το διαγωνισμό μπορείτε να πάρετε μέρος και να κερδίσετε 2 τυχεροί ακροατές από ένα beat set και ένα δείπνο για 2 άτομα. Καλή επιτυχία!
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
11: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
12: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
13: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
14: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
15: This July, Sea of Sound continues at Thalassa.
4: Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25711.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
15: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
15: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
16: Hello, I'm Sam Smith.
17: This is Elton John.
18: Hey guys, it's Bruno Mars.
19: This is Alicia Keys.
20: Hey, what's up, this is John Legend.
21: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Λαύρα Διοκρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4, Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Εψιλον. Πάρτε καφεδάκι στο χέρι και ακούμε Μίκα και relax, take it easy.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Άννα Βύση, ακούσαμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Όλα για όλα. Όλα για όλα λέμε και για τα ζώδια για αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν μας τα λένε και τόσο καλά τα πράγματα. Για πάμε να ξεκινήσουμε με τους κρυούς. Αναζωογόνηση υγείας και εύεξης. Αυτό είναι καλό. Σκοτούρες και αυξημένες ευθύνες σε σπίτι και οικογένεια όμως. Πάμε στους Σταύρους. Προσοχή σε παρεξηγήσεις, κρυφές συζητήσεις και αποκαλύψεις. Ξεκινάει μια περίοδος ευκαιριών για τα ερωτικά σας μέχρι και το τέλος του μήνα με νέες γνωριμίες και ευχάριστες εξελίξεις. Ωραία τα πράγματα για τους Σταύρους. Πάμε στους Δίδυμους. Ένα ζήτημα φιλικού προσώπου ζητά την προσοχή σας. Ξεκινάει μια περίοδος εύνοιας για οικογενειακές υποθέσεις. Για τους καρκίνους, επαγγελματικά εμπόδια στις αρχές της εβδομάδας, γνωριμίες και ευκαιρίες μέσα από μετακινήσεις. Για τους λέοντες, υποθέσεις εξωτερικού και γραφειοκρατίας ζητούν υπομονή. Όπως πάντα, αυτά δεν έχει να κάνει με το ζώδιο, νομίζω. Τα οικονομικά σας όμως μπαίνουν σε μια πιο ευνοϊκή πορεία, με ευκαιρίες και πιθανές αυξήσεις να βελτιώνουν το εισόδημά σας. Για τους Παρθένους, οικονομικές εκκρεμότητες και σκοτούρες ζητούν σωστή διαχείριση. Η Αφροδίτη στο ζώδιό σας φέρνει γοητεία, έρωτα και νέες ευκαιρίες μέχρι αρχές Αυγούστου. Αυτά ήταν τα πρώτα 6 ζώδια που ακούσαμε. Σε λίγο επιστρέφουμε να πούμε και τα υπόλοιπα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτή ήταν η Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Στο Love Radio Crete's 102,8 είμαι η Ράνια Πιλάλη και θέλω να συνεχίσω με τα επόμενα 6 ζώδια και τις προβλέψεις για αυτή την εβδομάδα και πάμε στους ζυγούς. Προσοχή σε εντάσεις μέσα στη σχέση και στις επαγγελματικές σας συνεργασίες. Ακολουθούν οι μέρες ξεκούρασης μυστικών συναισθημάτων και οικονομικών λύσεων. Για τους σκορπιούς, γραφειοκρατία και επαγγελματικές υποχρεώσεις φέρνουν πίεση στις αρχές της εβδομάδας. Από τα μέσα όμως της εβδομάδας ξεκινάει μια περίοδος εξωστρέφειας, φλερτ και χαράς. Για τους τοξότες, τα ερωτικά ζητούν πιο όριμες αποφάσεις στις αρχές της εβδομάδας. Επαγγελματικές διεκδικήσεις και οικονομικές ανταμοιβές φέρνουν χαμόγελα όμως στη συνέχεια. Για τους εγώ καιρούς, οικογενειακές εντάσεις και ζητήματα σχέσεων χρειάζονται ψυχραιμία. Ταξίδια, σπουδές και ευχάριστες εξελίξεις φέρνουν αισιοδοξία στη συνέχεια όμως. Για εμάς τους υδροχόους, προσοχή σε μετακινήσεις, επικοινωνίες και εντάσεις στον εργασιακό χώρο μάλιστα. Έρχονται θετικές εξελίξεις σε χρέη, επενδύσεις και οικογενειακά, οικονομικά. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Και για τους ιχθύες, προσοχή σε έξοδα και συναισθηματικές αποστάσεις στις αρχές της εβδομάδας. Έρχεται από 9 εβδόμου, μία από τις καλύτερες περιόδους του έτους για τα αισθηματικά σας ψαράκια. Καλά θα σας πάει νομίζω από εδώ και πέρα. Δήμος Αναστασιάδης για τη συνέχεια, εσύ.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8 και μήπως ήρθε η στιγμή να κάνετε κάτι καλό για τον εαυτό σας. Το Make Sense σας περιμένει με μοναδικές προσφορές. Body Sculpt για γλουτούς, πόδια και κοιλιά μόνο με 350 ευρώ όλο τον Ιούλιο για πιο σμιλεμένη εικόνα και λιγότερη κυταρίτιδα. Και μόνο αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 2810-82-39-27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό, μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη, 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana, μόνο 6,85.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα.

Ήταν η Lady Gaga και η Dotsy στο Runway. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αν αυτές τις μέρες βρίσκεστε στις ετοιμασίες για μια ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, όπως είναι ο γάμος ή η βάφτιση του παιδιού σας, τότε αυτό που θα σας πω μπορεί να σας ενδιαφέρει. Το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους αναζητούν ένα χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, να συνδυάζει ομορφιά και ζεστή φιλοξενία πάνω απ' όλα. Είναι ένας προσεγμένος χώρος για γάμους, βαπτίσεις και για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο 694-837-1397. Για τη συνέχεια έρχεται Δέσποινα Βανδύ, γιατί φοβάσαι.

0: Λαβρίτιο Κρήτης 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Οι Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μίνα Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
0: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Weekend και Sacrifice. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και πάμε τώρα σε κάτι που ίσως μας κάνει να το ξανασκεφτούμε την επόμενη φορά που θα πάμε για μπάνιο. Όχι εδώ όμως, στην Ισπανία. Στην Ισπανία, αν χρησιμοποιήσεις σαπούνι ή σαμπουάν στις ντουζιέρες της παραλίας, μπορεί να φας πρόστιμο που σε κάποιες περιοχές φτάνει ακόμα και τα 750 ευρώ. Ο λόγος είναι ότι η προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος, ότι τα χημικά καταλήγουν στη θάλασσα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πρόστιμα προβλέπονται επίσης για μπάνιο με κόκκινη σημαία. Αυτό θα έπρεπε να ισχύσει και εδώ πέρα, γιατί είναι λίγο επικίνδυνα αυτά που βλέπω στις παραλίες. Για δυνατή μουσική επίσης και για ελεύθερο κάμπινγκ σε ορισμένες παραλίες. Και τελικά στην Ισπανία το πάμε παραλία θέλει και ένα μικρό διάβασμα, να διαβάσεις λίγο τους κανόνες, τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Αν και κατά τη γνώμη μου κάποια καλά το κάνουν και τα επιβάλλουν τα πρόστιμα, διότι πρέπει να προσέχουμε και λίγο. Αλήθεια τώρα έρχεται από Έλενα Παπαρίζου.

0: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
1: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
2: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
1: Καλά, κάτι θα κάνω.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
7: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
8: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
9: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
10: Κλείνω και έρχομαι.
9: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
10: Έφυγα!
9: Να παραγγείλω τις πίτσες.
10: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
11: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
12: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
13: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
20: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου, 3 λεπτά μετά τις 3. Μεράνια Πυλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα έως και τις 4. Μαζί μας στο κέντρο αισθητικής Make Sense. Τρίτη ώρα ξεκινάμε με Άννα Βύση και Σαντρέ. Όπου και αν είστε, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το love1028.gr. Και είναι μεσημεράκι Δευτέρας τώρα και η ένταση ανεβαίνει.

και από εκείνος και εκείνος. Στο Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και αφού λέμε για λόγια, έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να μιλάει μόνος του? Να κάνουμε έτσι διάφορες συζητήσεις με τον εαυτό μας. Αυτό, αν δίνετε μάλλον οδηγίες στον εαυτό σας, αν μιλάτε μόνοι σας, σας έχω καλά νέα, γιατί οι ψυχολόγοι λένε ότι αυτό δεν είναι σημάδι μοναξιάς, ούτε είναι κάτι περίεργο. Αντίθετα, είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος οργανώνει τις σκέψεις του. Και τώρα που σας μιλάω, έρχονται ήδη 2-3 άτομα στο μυαλό μου που το κάνουν. Περπατάνε μέσα στο σπίτι και μιλάνε μόνοι τους. Ο λεγόμενος αυτοδιάλογος, έτσι λέγεται αυτό που κάνουμε, βοηθάει να βάλουμε σε τάξη όσα σκεφτόμαστε, να πάρουμε πιο ψύχρεμες αποφάσεις, να μειώσουμε το άγχος και να συγκεντρωθούμε καλύτερα. Μάλιστα, οι ειδικοί λένε ότι αν μιλάμε στον εαυτό μας με υποστηρικτικό τρόπο και όχι με αυστηρή κριτική, το όφελος είναι ακόμα μεγαλύτερο. Οπότε, όσοι δεν το κάνετε ήδη, μήπως θα ξεκινήσετε να το κάνετε? Πότε δεν ξέρεις. Bruno Mars.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ήταν η Μελίνα Ασλανίδου με το λάθος στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλέλη στην παρέα σας. Να σας πω τώρα ότι όλοι έχουμε βρει κάποια δικαιολογία κάποια στιγμή στη ζωή μας για να μην πάμε σε μια υποχρέωση ή στη δουλειά. Ο 19χρονος όμως στο εξωτερικό το πήγε σε ένα άλλο επίπεδο, γιατί κάλεσε την αστυνομία ισχυριζόμενος ότι δύο κουκουλοφόροι τον χτύπησαν μέχρι λιποθυμίας και τον παράτησαν δεμένο στην άκρη του δρόμου. Οι αστυνομικοί όμως τον βρήκαν όπως ακριβώς τους περιέγραψε και ξεκίνησαν να κάνουν έρευνα για απαγωγή. Κάμερες ασφαλείας όμως έδειξαν πως πήγε μόνος του στο σημείο αυτό, έδεσε τα χέρια του με τη ζώνη και ξάπλωσε. Όταν του έδειξα το βίντεο, ομολόγησε ο 19χρονος πως το σκηνοθέτησε όλο αυτό για να μην πάει εκείνο το πρωί στη δουλειά. Προκάλεσε εννοείται αντιδράσεις με όλο αυτό που έκανε. Και λέω τώρα εγώ, δεν μπορείς να βρεις κάτι άλλο, δηλαδή πρέπει να σκηνοθετήσεις ολόκληρη απαγωγή για να μην πας στη δουλειά. Απλά καθημερινά πράγματα.
1: Καθημερινά, όλο και κάτι σε θυμίζει.

0: Αύριο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μικρον Έψιλον που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δραγκομαγευτείτε!
4: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αν εμείς λέμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει τις δουλειές, σήμερα έρχεται ο Bill Gates και λέει ότι μέσα στις επόμενες 2 δεκαετίες το AI θα αλλάξει τόσο πολύ τον τρόπο που δουλεύουμε, ώστε ο καπιταλισμός όπως τον ξέρουμε σήμερα ίσως να μην αρκεί για να διαχειριστεί τη νέα πραγματικότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να κάνει πολλές εργασίες που σήμερα απαιτούν ανθρώπινη εξειδίκευση. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα αλλά και λιγότερη ανάγκη για ανθρώπινη εργασία σε αρκετούς κλάδους. Γι' αυτό εκτιμά ότι οι κοινωνίες θα χρειαστεί να βρουν νέους τρόπους διανομής του πλούτου και της εργασίας. Και επίσης είπε ότι οι άνθρωποι πλέον θα αρχίσουν να βγαίνουν νωρίτερα στη σύνταξη και θα έχουν περισσότερο προσωπικό χρόνο. Κάτι που δεν πιστεύω βέβαια ότι θα συμβεί. Το αν αυτό το μέλλον θα είναι ευκαιρία ή πρόκληση θα εξαρτηθεί από το πώς θα επιλέξουμε να αξιοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι την τεχνητή νοημοσύνη και όχι μόνο από το πόσο γρήγορα θα εξελιχθεί και θα πρέπει να βάλουμε και λίγο πλάτη σε αυτό. Στέλλα Καλή, με πλάτη.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μην αφήσετε τις καλοκαιρινές προσφορές να περάσουν. Στο Make Sense όλο τον Ιούλιο θα βρείτε body sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια με μόνο 350 ευρώ, ενώ για αυτή την εβδομάδα μπορείτε να κάνετε laser αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείστε το ραντεβού σας στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται.

0: Λιώνεται στα φρυλιγκιάνικα και στο κόκκινο σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για κύθυρα.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: When I met you in the summer.
5: Summer in love.
6: This is the rhythm of the night.
5: Καλοκαίρι στο Love Radio.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω εγώ. Ήμασταν μαζί από τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και έρχεται ο Χάρης Γαρφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. 7 με 10 μοναδική Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο Τρίτη εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα και φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
10: Α, τις βρήκα ξανά.
9: Πού?
10: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
9: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
11: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
12: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαστε οι Μέλισσες.
3: Καλησπέρα σε όλους. Δευτερούλα, δευτερούλα και καλή εβδομάδα. Ο Ιούλιος είναι εδώ, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Παίρνουμε σκητάλη από τη Ράνια Πιλάλη. Και μαζί θα πάμε

0: Φτιάξτε καφεδάκι όσοι είστε στο σπίτι και έχετε φάει ήδη μεσημεριανό. Και ελάτε εδώ να πάμε παρέα για τρεις ωρίτσες με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Θα ξεκινήσουμε με τον Γιάννη Πλούταρχο και το «Αχ, κορίτσι μου». Είμαστε εδώ στο κέντρο της πόλης, ένα love καφέ, το οποίο σας περιμένει όπιστε από την Σαπουτιέ, εκεί, στον πεζόδρομο τον ωραίο, να πιείτε το καφεδάκι σας, να φάτε το γλυκάκι σας, το παγωτάκι σας και να απολαύσουμε παρέα αυτό το απόγευμα Δευτέρας, 6 Ιουλίου. Πάμε για μουσική.
1: Μου έλειψες, απόψε θα το μάθει.

Dreams. Bad Dreams εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα. Είναι Δευτερούλα, εβδομάδα ξεκίνησε. Για κάποιους ξεκινούν σιγά σιγά και οι καλοκαιρινές οι άδειες, για κάποιους έχει ακόμα καιρό. Οπότε να είμαστε στο mood σιγά σιγά για τις καλοκαιρινές τις διακοπές. Ακούσαμε Σάββατο και Κυριακή μικρόφωνα από την Πάρο και τα κορίτσια μας που το ζήσανε εντελώς εκεί κυκλαδίτικα και ωραία. Γιατί το Αιγαίο πάντα έχει τα όμορφά του. Γι' αυτό το τραγούδι, άλλωστε, και η Άννα Βίση, ένα τραγούδι που ακούσαμε αποκλειστικά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αν τώρα είστε στους τυχερούς που θα ταξιδέψουν έως το Αιγαίο σε οποιοδήποτε νησί του, εύχομαι να περάσετε τέλεια. Αν τώρα μείνετε στην Κρήτη, έχει τόσα ωραία μέρη που μπορούμε να πάμε αυτό το νησί. Με καφεδάκι στο χέρι και με μουσική θα πάμε ως τις 7.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αντώνης Ρέμος και Μάνος Πυροβολάκης. Μπορεί να βγω εδώ στο Love Radio Crete 102,8. 6 Ιουλίου σήμερα και 6 του μήνα αυτού γιορτάζεται κάθε χρόνο Παγκόσμια ημέρα φιλιού, World Kiss Day. Δεν έχει την εμπορική την εμβέλεια του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο έτσι θυμίζει αυτές τις ωραίες, τις απλές, τις απολαύσεις της ζωής, γιατί το φιλί είναι ένας από τους τρόπους που μπορούμε να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς έναν συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη, σεβασμό, έτσι αυτή την αλληλεγγύη. Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν το φυλάκι. Έχουν διαφορετικά έθιμα για το φυλάκι, διάφορες τελετουργίες, αλλά κάποιες από αυτές έχουν ερωτικό mood, κάποιες άλλες όχι. Εγώ είμαι πάρα πολύ του φιλιού και το εντόπισα. Όταν ήρθε ο κορονοϊός, νιώσατε κι εσείς πόσο σημαντικό είναι το φιλί στον πολιτισμό μας. Και η αγκαλιά. Ήθελα τόσο πολύ να αγκαλιάσω και να φιλήσω τους δικούς μου τους ανθρώπους. Με ζόριζε πάρα πολύ το ότι δεν έπρεπε να το κάνω. Ειδικά σε κάτι πόσα φιλιά δίνουμε τα Χριστούγεννα, σκεφτείτε. Και όχι μόνο την ημέρα του Χριστούγεννα, όλο το γύρω-γύρω. Whitney Houston για τη συνέχεια, I wanna dance with somebody, εδώ στο Love Radio Crete.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 παρέα με Χάρη Γαρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόχρησκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810 37 13 70 είτε στη Λεβίνη και Κονδυλάκη.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2x165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
8: Όσο θα γυρίζει η γη,
9: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8. Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Μαργαρίτα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και αυτή την Παρασκευή στις 7, μπορεί να είναι Δευτέρα, αλλά ακόμα από τώρα μπορεί να κάνουμε πλάνα για το Πουσουκού. Έχουμε ακόμα ένα Sunset in Love με τη Σουρωτή εδώ στο rooftop του Καψής. 360 rooftop bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Είναι 2, 3, 4, 5 ορόφους πάνω από εμάς εδώ τώρα. Είναι πάνω από το στούντιο του Love Radio Crete 102,8 και τις Παρασκευές τα λέμε λίγο διαφορετικά με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο του σταθμού. Είναι το Sunset in Love, το οποίο αγαπάμε πάρα πολύ και ένα project που έχουμε λατρέψει. Τώρα σήμερα θα μιλήσουμε για το φιλί, μιας που είναι η μέρα του φιλιού, για διάφορα που έχουν συμβεί σχετικά με αυτό και θα περάσουμε ωραία για τρεις ωρίτσες.

0: σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
3: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.

για να σε εκδικηθώ. Πέταω ενθυμία και δώρα, κι εσύ όπως

Καλά, δεν είναι υπέροχο? Όσα χρόνια και αν περάσουν, θα είναι πραγματικά ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουμε ακούσει. Λίγο πονεμένο, αλλά έχει τόσο όμορφο συνέστημα. Ήταν ο Λάκης Παπαδόπουλος παρέα με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Τραγούδησαν μόλις για να σε εκδικηθώ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σήμερα μιλάμε για το φιλί. Το φιλί ενεργοποιεί σχεδόν όλους τους χημικούς αγγελιοφόρους της ευτυχίας. Ένα παθιασμένο φιλί, μάλιστα, μπορεί να αυξήσει την παραγωγή ντοπαμίνης, οξυτοκίνης, σερωτονίνης. Είναι διάφορες ουσίες που σχετίζονται και με την ευχαρίστηση και με το δέσιμο, αλλά και με την καλή διάθεση. Αυτό που λέμε με μία λέξη, πολύ σημαντική λέξη, χαρά. Μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης, η ορμόνη που προκαλεί το στρες, γι' αυτό πολλοί έτσι νιώθουν πιο ήρεμοι ή πιο χαρούμενοι μετά από ένα φυλάκι. Ένα φυλάκι γλυκουλάκι. Οι επιδράσεις αυτές έχουν επιβεβαιωθεί από αρκετές μελέτες, τόσο στην ψυχολογία όσο και στην νευροβιολογία. Οι Ιταλοί ξέρουν να φιλούν καλά κι αυτοί. Έρχεται τώρα ιταλικό τραγούδι, Σάλντα Βίντσι.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με το Χάρη Γαρεφαλάκη, με καφεδάκι και αυτό το μεσημέρι θα το κάνουμε μαζί απόγευμα. Υπάρχουν λοιπόν ειδήσεις που πραγματικά αξίζει να μοιραζόμαστε. Στα Πέτσα Μόλις έχουν ήδη ξεκινήσει οι μέρες υιοθεσίας κουνελιών για όλους εσάς που σκέφτεστε να αποκτήσετε ένα μικρό νέο φιλαράκι. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love Radio Κρήτης 102,8 στο 6956-64-1028 γράφοντας το όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνο σας και η ομάδα του Πέτσα Μόλις θα επικοινωνήσει μαζί σας για όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. Περισσότερα για όλα αυτά θα βρείτε στο petsamolis.gr. Και επειδή το καλύτερο καλοκαίρι γράφεται πάντα με δυνατές μουσικές, βουτιές και όμορφες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, κάθε Σάββατο δίνουμε ένα ωραίο ραντεβουδάκι καλοκαιρινό στο Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Σας περιμένουμε εκεί με εκπομπή, με μικρόφωνο στο χέρι, με κοκτέιλ, με σούσι, πολλές εκπλήξεις για όλους και για όλες. Cicada Weekend, πλέον πολύ αγαπημένο project για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπείτε σήμερα κιόλας στο Instagram του Love Radio Crete 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και διεκδικήστε κι εσείς ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία σε όλους!
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην Οδονίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
3: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα Καΐκια και εκλεκτό κρασί.
10: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
9: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
10: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
9: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8. Αυτή η εβδομάδα μπήκε πολύ χαρούμενα για μένα για κάποιο λόγο. Θα είμαστε εδώ ως και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Banana Rama και Venus και μέσα από το love1028.gr μπορείτε να μας πάρετε μαζί σας όπου και αν θέλετε να πάτε. Με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια ως και τις 7.

0: Αυτή είναι η Μαντώ. Με το χαρταετό της στο Love Radio Κρήτης.
1: Θα σε χαρταετός μου σ' ορίζοντα νυχτό.
0: Απόγευμα Δευτέρα στο ραδιοφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας. Σήμερα μιλάμε για το φιλί, μιας που είναι η μέρα που γιορτάζεται το φιλί σε όλο τον κόσμο. Και να ξέρετε ότι σε ένα απλό φιλάκι συμμετέχουν πάνω από 30 μύες σε όλο το πρόσωπο. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλή υπόθεση. Οι μύες αυτοί βοηθούν στις εκφράσεις, στην κίνηση των χιλιών, στη σταθερότητα της γνάθου. Δεν είναι τυχαίο που κάποιοι αποκαλούν το φιλί μία μικρή γυμναστική προσώπου. Η γυμναστική έχει μπει στο πρόγραμμα. Σήμερα λοιπόν μιλούσα με τον γυμναστή μου και έλεγε ότι τώρα το καλοκαιράκι λίγο μπήκε ο Ιούλιο. Και Αύγουστος η γυμναστική άρχισε να βγαίνει λίγο από το mood. Όσο γυμναστήκαμε, γυμναστήκαμε. Ήρθε η ώρα για να βγούμε στην παραλία, για να πάμε στις συναυλίες. Έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης σε δύο μέρες στο Ηράκλειο Κρήτη, στο Παγκρίτιο Στάδιο, και θα γίνει χαμός.

0: Αζίζαμ, εδώ στο Love Radio Κρήτης. Τα πολιτιστικά δεν τα είπαμε σήμερα, είναι Δευτερούλα και εγώ έχω ξεχάσει να πω τι γίνεται σήμερα στα κυποθέατρα της πόλης. Στις 9, Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος Κρήτης. Από το χειμώνα το έχω δει αυτό, θα ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχει και άλλη στην Πρωτοψάλτη. Νομίζω ότι, εντάξει, υπέροχο πρέπει να είναι αυτό το έργο, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί. Σήμερα στο Μάνος Χατζηδάκης στις 9, κουκλοθέατρο, το κανόνι της ειρήνης από το κουκλοθέατρο Κρήτης. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδόν είχα πάει και το είδα στα Σταυράκια μαζί με μου παιδάκια. Αν έχετε παιδάκια. Πραγματικά αξίζει να πάτε να το δείτε. Υπέροχοι άνθρωποι του, εννοείται, τα φιλιά μου στο Μάνο. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία μαζί με τον Βάγκο, οπότε και εσείς αν έχετε παιδάκια, οπωσδήποτε σήμερα στο Μάνος Χατζηδάκης θα παίξει το κανόνι της ειρήνης στις 9 ακριβώς. Μην πάτε νωρίτερα γιατί πρέπει να πέσει η νύχτα, γιατί είναι Black Theater και πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό για όλα αυτά τα παιδιά. Και εννοείται ότι μέχρι και την ηλικία της 3ης, 4ης Δημοτικού είναι ιδανικό. Από τον Ιππιάκη ομολογουμένος.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Καλώς ήρθατε, Φαλάκης, μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestica Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestica σε social media, Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέα το απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
4: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Pepsi Regular Twist 1,5 λίτρο, 1 ευρώ και 19 λεπτά. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml με έκπτωση 50%. Γιώτη Ζελέ, φράουλα ή ροδάκινο 2 επί 165 γραμμάρια, 1 ευρώ και 26 λεπτά. Με μια συσκευασία Baby Lino Sensitive Value Pack, δώρο μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Triple Pack. Ελληνική χοιρινή πανσέτα με οστό 6 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Betty Swims και The Door. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το φυλάκι δεν είναι μόνο συνέστημα, μπορεί να μειώσει και την αρτηριακή πίεση. Γιατί όταν φυλάμε κάποιον που αγαπάμε, ο οργανισμός χαλαρώνει και οι αιμοφόρα αγγεία διαστέλλονται. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης για ένα μικρό χρονικό διάστημα, οπότε βολεύει κιόλας. Επιπλέον, η μείωση του στρες έχει πάντα μια θετική επίδραση στην υγεία της καρδούλας μας, οπότε φυλάτε, αγαπητοί μου ακροατές. Γενικότερα, υπάρχει και επιστήμη που μελετά το φυλί, λέγεται φυληματολογία. Και φυσικά στα αγγλικά πήρε από το ελληνικό φυλί το όνομά της, Philematology. Επιστήμονες από διάφορους κλάδους εξετάζουν γενικότερα το φυλάκι, πώς επηρεάζει τον εγκέφαλο, πώς επηρεάζει τις σχέσεις, πώς επηρεάζει τις ορμόνες, την ανθρώπινη, τη συμπεριφορά. Πολλά τα ωφέλη του φυλιού σε όλο τον κόσμο. Πάμε για Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
2: Do, Na, To, Fa, E και Si.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Donato κύριε, Donato. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Casa Donato, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξαιρέ που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο.

0: Παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Πίνασες, ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
3: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Είναι η Λωρίν με το τατού. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρη ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και σήμερα. Eurovision εννοείται η Λωρίν. Είναι ταγκαρισμένη με το θεσμό αυτόν. Όπου για την επόμενη χρονιά, για το 2027, κάτι καινούριο που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά στην ιστορία της Eurovision, είναι η συμμετοχή του Καναδά. Και πολλοί έχουν αντιδράσει. Να, η Ευρώπη δεν είναι, να το ένα, να το άλλο. Μπήκε στην EBU ο Καναδάς. Θα είναι και στη Eurovision. Πώς είναι η Αυστραλία δηλαδή. Σήμερα μιλάμε για το φιλί. Είναι η μέρα του φιλιού και να ξέρετε ότι δεν φιλιούνται όλοι οι πολιτισμοί. Αν και πολλοί θεωρούν το ρομαντικό φιλί έτσι παγκόσμιο, αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν έρευνες που έχουν δείξει ότι αρκετοί πολιτισμοί δεν είχαν ποτέ το φιλί ως ερωτική έκφραση. Σε ορισμένες κοινωνίες θεωρείται ακόμα και παράξενη ή περιττή συνήθεια, μιας που το φιλί έχει και μία ανταλλαγή βακτηρίων, οπότε το αφήνουν λίγο στην άκρη. Δεν είναι βιολογική συμπεριφορά, είναι πολιτισμική συμπεριφορά. Να, κάτι που δεν ήξερα. Κάτι όμως που ήξερα είναι ότι υπάρχει διαγωνισμός στο Instagram με εισιτήρια για τη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στο Ηράκλειο. Μπείτε, Love Radio Crete.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας ένα απόγευμα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και με πέτσα μόλις. Αγοράστε λοιπόν την τροφή Αμπρόσια και κερδίστε 500 ευρώ για να κάνετε διακοπές. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου ταξιδεύουμε όπου θέλουμε με πέτσα μόλις. Είναι σε πολλά σημεία στην Κρήτη. Βρείτε και εσείς αυτό που σας ταιριάζει στο petsamolis.gr.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
7: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
7: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Απογευματάκι Δευτέρας και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης μαζί σας. Τρίτη ώρα εκπομπής είναι λίγο μετά τις 6 για σήμερα Δευτερούλα, 6 Ιουλίου. Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης και πλανήτης γη.

Υπέροχη, δε να βανδύ. Ένα τραγούδι από τα παλιά όμως ακόμα έχει τη γλυκύτητά του. Και επειδή κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο, φιληθείτε από σήμερα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού και το μεγαλύτερο φιλί στην ιστορία έχει κρατήσει περισσότερες από 58 ώρες. Αν έχετε το Θεό σας. Το ζευγάρι που το πέτυχε χρειάστηκε να παραμείνει σχεδόν ακίνητο για περισσότερα από 2 ολόκληρες ημέρες. Επιτρεπόταν μόνο ο πολύ συγκεκριμένος τρόπος ξεκούρασης σύμφωνα με τους κανονισμούς του Guinness. Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ που έχουν καταγραφεί. 58 ωρίτσες μουτσι μουτσι. Μάλλον έτσι θα πήγε μετά το επόμενο τραγούδι. Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί χωρισμοί έχουν επιστρέψει με ένα φιλί, οπότε εμείς δεν θα χωρίσουμε πολύ. Μπορεί να κάψει και θερμίδες. Τώρα, σήμερα είναι η μέρα του φιλιού και έχουμε αφιερώσει αυτή τη μέρα σε αυτό το φυλάκι, το οποίο μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση από το πρωί που θα ξυπνήσουμε μέχρι και το βράδυ που θα κοιμηθούμε. Ένα παθιασμένο φιλί μπορεί να καταναλώσει έως και 6 θερμίδες το λεπτό, ανάλογα με την ένταση. Δεν πρόκειται φυσικά για να αντικαταστήσει τη γυμναστική. Μην νομίζετε ότι άμα δεν πάτε γυμναστήριο και φιλιέστε όλη μέρα, κάπως θα γίνει το πράγμα. Ωστόσο, όμως, ενεργοποιεί τους μυς, αυξάνει τους καρδιακούς τους παλμούς και έτσι ανεβάζει και το μεταβολισμό. Το φιλί όμως, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό και εσείς να μην το προσπερνάτε. Εμένα μου αρέσουν τα ζευγάρια που φιλιούνται συνεχώς, από το πρωί που θα ξυπνήσουν μέχρι και το βράδυ. Υπάρχει πολύ έντονος ο θεσμός αυτός μέσα στη σχέση και νομίζω ότι φέρνει πιο κοντά τους ανθρώπους ούτως ή άλλως. Οπότε γυρνώντας σήμερα από τη δουλειά ή από οπουδήποτε, ένα φιλάκι πρέπει να το δώσω.

0: Τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου και αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης ο Ρεφαλάκης.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
10: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
11: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
12: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
13: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
12: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
15: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
0: Love Radio Crete 102,8, ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Pet Samolis σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Κορυφαίες τροφές όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμβρόσια, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ. Δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους. Περισσότερα στο site www.petsamolis.gr.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτό είναι με τη Ζώζεφιν. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον έχουν δώσει πολλά, πολλά, πολλά φυλάκια αυτά τα δύο τα παιδιά. Και τους χαιρόμαστε γιατί είναι φουλ ερωτευμένοι. Μελέτες λοιπόν της εξελικτικής ψυχολογίας δείχνουν ότι οι γυναίκες τείνουν να αξιολογούν περισσότερο την ποιότητα του πρώτου φιλιού από ότι οι άντρες. Σήμερα μιλάμε για τα φυλάκια, για την ημέρα που γιορτάζουμε το φιλί. Οι ερευνητές θεωρούν ωστόσο ότι αυτό μπορεί να σχετίζεται και με την αξιολόγηση της συμβατότητας και της υγείας στην ασυνείδητη. Φυσικά υπάρχουν μεγάλες διαφορές από άνθρωπο σε άνθρωπο, ωστόσο οι γυναίκες πάντα θέλουν το φυλάκι λίγο περισσότερο. Μπορεί λέει να ανακουφίσει το φιλί προσωρινά και από τον πόνο. Κατά τη διάρκεια του φιλιού απελευθερώνονται ενδορφίνες, είναι τα φυσικά παυσίπονα, όπως λένε, και αυτές μπορούν να μειώσουν και την αντίληψη του πόνου και να προκαλέσουν αίσθημα ευεξίας. Οπότε κι εσείς, αν πονάτε κάπου σήμερα, ένα φυλάκι μπορεί να το σώσει. Εδώ στο Love Cafe εμείς επιτρέπουμε τα φυλάκια, είναι πολύ ωραίο. Αν δεν φιληθείτε εδώ που είναι το Love Radio Crete 102,8, πού θα φιληθείτε? Στον πεζόδρομο Σαπουτιέ, πίσω από το ξενοδοχείο Αστόρια, τον πεζόδρομο που ξεκινά από το Αρχαιολογικό Μουσείο και βγαίνει στην Ιδωμενέως. Εκεί θα βρείτε το δικό μας το Love Cafe που σας περιμένει όλη μέρα με πολύ ωραίο καφεδάκι και φαγητά.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και τηλεφωνικά στο 28 10 37 13 70.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης.
2: Enjoy your skin.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα,

0: από το τέλειο.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
0: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8. One more time.
6: Summer in love. Καλοκαίρι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ένα τραγούδι που ταιριάζει αναμφίβολα με ένα φυλάκι. Ήταν η Δανάη και άλλο στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν μαζί σας για τις τρεις προηγούμενες ώρες. Μαζί περάσαμε αυτό το απόγευμα Δευτέρας. Και σας παραδίδω στην Νίκη Βελαδάκη, η οποία θα είναι εδώ για τις επόμενες τρεις. Τώρα, για να κλείσω και το θέμα με το φυλάκι, γιατί σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για το φιλί, μάλλον η Παγκόσμια ημέρα φιλιού, η οποία έτσι δείχνει τη σημασία του. Εγώ θέλω να σας πω ότι το φιλί υπάρχει σαν λέξη πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια πίσω. Αναφορές βρίσκονται και στα αρχαία ινδικά κείμενα, αλλά και στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή γραμματεία. Το νόημά του διέφερε ανάλογα με την εποχή και τον πολιτισμό. Πάντα ήταν έτσι συνυφασμένο με το σεβασμό, τη φιλία και κάποιες φορές με τον έρωτα. Ήρθε η ώρα να σας αφήσω και να σας στείλω πολλά φυλάκια. Αύριο στις 4 θα είμαστε ξανά εδώ για να κάνουμε παρεούλα. Αύριο Τρίτη, 7 του μήνα.

0: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
4: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα. Θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
8: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος Χάους. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Love Radio Crete 102,8 και πάμε παρέα εδώ μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και ξεκινάμε με Γιώργο Σαμπάνη και ώρα 0.

Αυτή ήταν η Billie Eilish, Birds of Feather, εδώ στο Love Radio Κρητή 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 να ταξιδέψουμε, να τα πούμε, να μου τα πείτε, να δούμε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Μια καλή εβδομάδα εύχομαι να έχουμε, όμορφη, ήρεμη, έτσι όπως θέλει ο καθένας. Λοιπόν, έχουμε 6 Ιουλίου. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά στα καρκινάκια. Έχουμε κι εγώ σε δύο μερούλες τη γιορτή του δικού μου δοσβούρου που γεννήθηκε πριν 2 χρόνια. Είμαστε ολόκληρα 2 χρόνια. Ελπίζω να περνάτε όμορφα και να σκέφτεστε πάντα θετικά. Να πούμε ότι σαν σήμερα, 6 Ιουλίου, πίσω στο 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια, βέβαια, τώρα πλέον έχουμε να συζητάμε άλλα πράγματα για τη θερινή ώρα και πώς λειτουργεί όλο αυτό παγκοσμίως. Παγκόσμια ημέρα φιλιού σήμερα. Φιληθείτε, ερωτευτείτε, αγαπηθείτε, γιατί χανόμαστε. Πάμε να συνεχίσουμε με Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια τώρα.

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
0: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παιδί γενναίο. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και ακούτε ασφαλώς από το πρωί στο βράδυ Love Radio Crete 102,8. Λοιπόν, να πάμε σε τέχνη. Βασικά, πρέπει να εφαρμόσουμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Πρέπει να εφαρμόσουμε την τέχνη του καιρού ή αλλιώς την τέχνη του στοιχήματος. Γιατί γενικά τα μηνύματα που λαμβάνω τέλος της εβδομάδας, εκεί Πέμπτη Παρασκευή, είναι τι καιρό άραγε θα κάνει το Σαββατοκύριακο, αν όντως θα φυσάει, αν θα χαλάσει. Και μετά, όταν ξεκινάει η Δευτέρα, αρχίζουν οι άπνοιες. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτό, να βάλουμε μια στήλη με στοίχημα, κάτι να υπάρχει. Λοιπόν, θα πάμε όμως σε πραγματική τέχνη τώρα, γιατί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υπάρχει γνωριμία με τις τέχνες, πάντα έντονα, όμορφα και πολύ ιδιαίτερα. Και τώρα συναντάμε τέχνες άλλων χωρών μέσα από ένα φεστιβάλ που ξεκινάει 15 Ιουλίου έως 17 Ιουλίου. Για όλους εσάς λοιπόν που θα βρεθείτε Αθήνα, είτε για να ταξιδέψετε σε κάποιο νησί, είτε για να κάτσετε εκεί, γιατί όχι, τρέξτε Σταύρο Νιάρχο. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πάντα βρίσκεις διαμαντάκια. Τώρα ένα παραπάνω, 15 με 17 Ιουλίου. Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί, μπορείτε να το βρείτε. Πάμε σε Άμπα και Dancing Queen.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο. Πού είναι?
3: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

καρδιά μου. Και με αυτό το τραγούδι νιώθεις ότι γυρίζεις πολλά χρόνια πίσω, σε μια δίσκο ωραία βραδιά ή και μέρα, γιατί όχι. Ελπίζω να είστε καλά όλοι εσείς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και τι θα σας πω, θα σας πω ότι βρισκόμαστε εδώ, στο κέντρο του Ηρακλείου. Γιατί πολλοί ακόμα και τώρα αναρωτιέστε πού ακριβώς είναι το Love Cafe μας. Και επειδή είμαστε εδώ και χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν περνάτε και μας χαιρετάτε ή όταν περνάτε και κάθεστε και μας κάνετε και παρέα, γιατί όχι να μην μάθετε πού ακριβώς είμαστε επιτέλους. Πλακόστρωτο Σαπουτιέ στην πίσω πλευρά του Καψής Αστόρια, και δεν είμαστε μόνο ένας υπέροχος χώρος και ένα ακόμα πιο όμορφο στούντιο. Είμαστε εδώ για πολλά και διάφορα μπορείτε να κάνετε: να δουλέψετε, να απολαύσετε ένα καφεδάκι, φαγητό, ένα ποτάκι, γιατί όχι, ή και να αποφασίσετε ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να μοιραστείτε τις ιδέες σας. Γιατί εάν έχετε ιδέες και φωνή, εμείς μπορούμε να σας παρέχουμε ένα υπέροχο podcast session. Δηλαδή, εσείς θα το φτιάξετε, αλλά εμείς θα σας παρέχουμε όλο τον εξοπλισμό, τον επαγγελματικό εξοπλισμό, για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο, όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Ελάτε λοιπόν μια βόλτα από εδώ ή μπείτε στο website του σταθμού μας, love1028.gr. Από εκεί μας ακούτε άλλωστε από όπου και αν βρίσκεστε. Και κλείστε το δικό σας ραντεβού έτσι απλά. Πάμε να συνεχίσουμε με Celine Dion τώρα και Just Walk Away.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και τώρα πάμε μια βόλτα παραλία, και όχι σε μια τυχαία παραλία, στην καλύτερη παραλία, σε κάταση Escape Experience στον Καρτερό. Γιατί εκπέμπουμε ζωντανά από εκεί κάθε Σάββατο. Η πιο in love παραλία της Κρήτης σας περιμένει όλους εσάς με καφέ από το πρωί, κοκτέιλ το βράδυ, το καλύτερο ηλιοβασίλεμα και άπειρες επιλογές για φαγητό και σούσι. Εμείς θα είμαστε εκεί με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς κάθε Σαββατοκύριακο. Δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν από ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο, μπαίνοντας απλά στο Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, ακολουθώντας τα βήματα που είναι πολύ απλά, και καλή επιτυχία.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης ΩΕ.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Στο γραφικό λιμανάκι
5: Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα

Αυτό είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το καλοκαίρι μου και αγαπάμε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Όσα χρόνια περάσουν, αυτά τα κλασικά τέλος πάντων μέσα εισαγωγικά τραγούδια είναι παντός καιρού. Love Radio Crete 102,8 ακούτε. Εμείς κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και επειδή, Άννα, υπάρχει κάτι που βγαίνει συνέχεια ξανά και ξανά και γίνεται έτσι επίκεντρο, πώς να το πω, είναι οι έρευνες για τον καφέ. Σε αυτό θέλω να αναφερθώ. Εγώ αγαπώ τον καφέ, λοιπόν. Έχω υπάρξει και πολύ εθισμένη στον καφέ. Μιλάμε τώρα για 4 και 5 καφέδες. Τώρα το έχουμε τριάσει στους 2. Λοιπόν, ο καφές κάνει καλό στο σηκώτη, λένε τώρα σε νέα έρευνα. Αλλά πρέπει να προσέχουμε τις ποσότητες που παίρνουμε, τις ποσότητες που πίνουμε. Ο καφές, λοιπόν, μπορεί να μας προστατεύσει από την ανάπτυξη σοβαρών ασθενειών του ύπατος, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου. Αναφέρουν επιστήμονες από τις ΗΠΑ. Και πολύ μου αρέσει αυτό. Και όποτε πετύχω μελέτη για τον καφέ, πάντα τη διαβάζω, γιατί η αλήθεια είναι ότι ένα άγχος με πιάνει όταν έχω μια υπερδιέργυρση και μια υπερένταση και λέω μάλλον κάτι κάνω πολύ λάθος. Όμως όχι, βοηθάει, βοηθάει για να προσέξουμε την κύρωση του ύπατος. Και τέλος πάντων, αν θέλετε να διαβάσετε κι εσείς τη νέα έρευνα, μπορείτε να τη βρείτε σε έρευνες για τον καφέ. Πλέον το AI βοηθάει και σε αυτό. Πάμε σε Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
1: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
2: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
1: Καλά, κάτι θα κάνω.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
4: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
5: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
10: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
11: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
10: Στα κοντά.
11: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
12: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
13: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
14: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίμαδα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
15: Hello, I'm Sam Smith.
16: This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up? This is John Legend.
20: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
21: Καλησπέρα και πάλι. Ελπίζω να είστε καλά, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Crete 102,8 και love1028.gr για να μας απολαμβάνετε από παντού. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να περάσουμε υπέροχα.

0: παλαιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου, από μηχανή.

Αυτό ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης από τον Ουρανό. Εμείς βρισκόμαστε εδώ, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, μέσα στο Καψαστόρια, στο υπέροχο Love Studio μας. Love 102,8, Love Radio Crete 102,8 και Love Cafe πήγα να πω, οπότε καταλαβαίνετε. Νίκη Μπελαδέκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ελάτε, κάντε τη βόλτα σας και ελάτε να τα πούμε. Λοιπόν, έλεγα στην αρχή της εκπομπής, την πρώτη ώρα, την προηγούμενη ώρα τέλος πάντων, έλεγα για τα αναψυκτήρια που θα ανοίξουν και κατά πόσο το βλέπουν θετικά ή αρνητικά. Οι περισσότεροι το βλέπουν θετικά και τα σχόλια μέχρι τώρα είναι ευχάριστα. Βέβαια όλα αυτά θα φανούν. Το πρώτο αναψυκτήριο άνοιξε την Παρασκευή και το δεύτερο το Σάββατο το απόγευμα. Έχω λάβει έτσι κάποια σχόλια, αλλά ειλικρινά θα ήθελα πολύ να κάνουμε μια συζήτηση περισσότερο. Προς το παρόν θα πάμε σε αγαπημένο Νίκο Απέλη.

0: Αυτή ήταν η υπέροχη Αντέλ, Someone Like You. Και εσείς ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκ Μπελαδάκη και Χάρης Γρυφαλάκης. Που όταν με τιμάει, δεν φαντάζεστε πόσο χαίρομαι. Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, εσύ τι κάνεις? Ήρθα ξανά, πάω, έρχομαι. Είναι αυτό το ωραίο του καλοκαιριού που βγαίνεις. Δεν σε νοιάζει τι ώρα είναι, κοίτα. Αυτό όσο έχει μέρα, κάνεις βόλτες.
0: Αυτό ακριβώς. Και άλλοι κάνουν βόλτες εδώ έξω, αλλά φοβούνται να μπουν να μας πούνε ένα γεια, κατάλαβες.
1: Να το. Και εμένα ξέρεις τι μου αρέσει εδώ στη Σαποτιά, ότι βλέπεις και τους τουρίστες που μπαίνουν με τις ομπρελίτσες και πάνε τσούρμο όλοι μαζί με την ξεναγό μπροστά.
0: Αυτή η ομπρέλα όταν τη δω, όχι από την ξεναγό προς Θεού, όταν δω ότι κρατάνε την ομπρέλα, ας πούμε, για τον ήλιο, έχω την απορία. Δεν νιώθω χειρότερα από τη ζέστη κρατώντας μια ομπρέλα να προχωράνε.
1: Ας ήμουν εγώ διακοπές. Ας ήμουν με ομπρέλα όλη μέρα πάνω κάτω.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Λίγο δεν μου λες τώρα. Ναι, και πες τη μισή έκοψη.
1: Όχι, θέλω να πάμε σαν την. Θέλω να γίνω λίγο σαν την Αντέλ που μπορεί αυτό... και έχει τη δυνατότητα την οικονομική να πει ότι εγώ για τα επόμενα 2 χρόνια, βρε φίλε, δεν θα δουλέψω.
0: Πια 2, παιδί μου, έχει κλείσει 7 ετία όπου να είναι που δεν δουλεύει.
1: 7 χρόνια πήγε,
0: ναι,
1: το θηρίο.
0: Όπου να είναι. Βρε, Αντέλ, 19 δεν ανακοίνωσε.
1: Κόβεται και το ταμείο, δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω πριν τον COVID το ανακοίνωσε ότι σταματάει. Έκανα μια τελευταία περιοδία πριν τον κορονοϊό. Δεν μπορώ να κάνω τόσο λάθος. Εκτός αν έχω χάσει το μέτρημα. Αλλά είναι πολλά τα χρόνια, δεν είναι μόνο 2.
1: Καλά να είναι, δεν το συζητώ. Η γυναίκα τα έχει δουλέψει και με το παραπάνω, το ταλέντο της έχει φανεί, αλλά θέλω κι εγώ λίγο. Πρέπει να τραγουδάμε μόνο, δηλαδή. Με άλλη δουλειά γίνεται. Εμείς είμαστε ραδιοφωνικοί.
0: Κάτι κάνουμε πολύ λάθος πάντως, να ξέρεις. Γιατί όλοι, με πολύ κόσμος έχει λύσει το πρόβλημά του. Μόνο εμείς δεν συζητάμε ακόμα.
1: Δεν είμαι εγώ, νομίζω ότι περισσότερο είναι σαν και εμάς. Σε μια καλή βερσιόν. Σαν την Αντέλ, πόσοι να είναι.
0: Καλά, να σου πω. Επειδή και ο επόμενος έχει λύσει το πρόβλημά του, Αντώνης Ρέμος, πάμε σε 2 ψέματα.
1: 30 χρόνια καριέρα.
0: Δεν σε αφήνω. Μένεις εδώ και α την καριέρα του Αντώνη να μου πει για τη δική σου. Επιστρέφω.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
6: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια. Μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Olivia Dean και So Easy. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και ήρθε και ο φίλτατος, ο αγαπημένος μου, ο Χάρης Γαρυφαλάκης, που παίρνω σκυτάλι, αλλά την παίρνω και αυτός εξαφανίζεται σαν πως τρέχει αγώνα κάθε φορά. Και όταν συμβεί να περνάει, δεν γίνεται να μην το γραπώσει.
1: Και μπύρι. Μου πιάνει την κουβέντα σε ώρα, ακούτε μουσική. Εσύ και την Olivia Dean και μου λέει, έλα τώρα βγαίνουμε ξανά. Έλα να πάμε πάλι άλλο ένα.
0: Εντάξει, καλή είναι η Olivia Dean, αλλά ο Χάρης Γαρυφαλάκης είναι καλύτερο.
1: Έχει δίκιο, μην το συζητάμε. Λοιπόν, και ποια είναι η Olivia στην τελική.
0: Θέλω να μου πει ειλικρινά τώρα, εάν βλέπει μεγάλη αλλαγή πλέον στην πόλη μα με την καθαριότητα και με όλα τα σχετικά.
1: Εντάξει, τώρα γιατί μου το κάνει αυτό, γιατί με βάζει τέτοια
0: λόγια. Εμένα μου αρέσει η κριτική που ασκούμε εδώ, γιατί είναι και μεταξύ σοβαρού και αστείου. Δεν σημαίνει ότι.
1: Έχεις δει αυτά τα υπέροχα που είναι και εδώ απ' έξω στο πάρκο, εκεί που είναι που παρκάρουν τα κτέλια στο πάρκινγκ του μουσείου, τα βανάκια που έχουν στην καθαριότητα.
0: Εγώ βέβαια το καβαλάω άνετα την πάω σπίτι αυτό, έτσι.
1: Έχει τη σκουπίτσα, βλέπω και τον Βαγγέλη να κάνει τη σκουπίτσα του. Εντάξει. Εντάξει, νομίζω ότι είδα και μια τηλεφωνική γραμμή που πλέον μπορούν να παίρνουμε τηλέφωνο στο Δήμο για να μεταφέρουμε τα αγκώδη στα αντικείμενα. Να πει τα δικά σου τα προβλήματα.
0: Αλλά και αυτά τα αγκώδη που λες τώρα, έτσι. Γιατί η γραμμή υπάρχει και όντως κάνει δουλειά. Και έχω δει και ανθρώπους που έρχονται συγκεκριμένες μέρες.
1: Και μπράβο τους.
0: Εγώ όμως, εχθές, ας πούμε, χάρη μου που γύριζα από το σπίτι, Κυριακή. Από το πάρκο. Ναι, είναι δυνατόν τώρα να βλέπεις 9 ώρα το βράδυ να βγάζει ο άλλος το υπέρδιπλο το στρώμα στα ανακυκλώσιμα που δεν γράφει πουθενά ότι εκεί αφήνουμε.
1: Στρώματα.
0: Γιατί,
1: να ανακυκλώσουμε συγκεκριμένα πράγματα, να ανακυκλώνει ο κόσμος.
0: Και εννοείται ότι σήμερα το πρωί δεν υπήρχε μόνο υπέρδιπλο στρώμα. Υπήρχε όλη η πολυκατοικία που μάλλον ανακαινίζει.
1: Εγώ μένω και σε μια περιοχή που είναι και έχει γύρω-γύρω χωράφια. Και ναι, έβλεπα, επειδή έφευγα και για το σχολείο το πρωί, συχνά πυκνά κόσμο. Νομίζω δηλαδή λέμε για το Δήμο, η αλήθεια είναι, και δεν έχει πάει και τέλειο όλο αυτό το project. Τώρα μην γελιόμαστε.
0: Εντάξει.
1: Όμως και εμείς κάνουμε το πρόβλημά μας. Βλέπεις καναπέδες, στρώματα, το ένα, το άλλο, την πεθερά του. Ο καθένας ό,τι θέλει αφήνει.
0: Έχεις δει, να δω.
1: Πεθερά δεν έχω δει ομολογουμένως, αλλά είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα το έχουν σκεφτεί και όχι στην ανακύκλωση.
0: Λοιπόν, να τους πω και να έχει το σοφίρο.
1: Α, το καλύτερό μου.
0: Κι αν με βρεις.
2: Θέλω να πιω απόψε αγάπη μου, κι αν ζαλιστώ και τρέξει.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς, όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί. Στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
3: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: When I met you in the summer,
10: summer in love.
11: This is the rhythm of the night.
10: Καλοκαίρι στο Love Radio Κρήτη.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτό ήταν ο Harry Styles, as it was, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίγη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και παραμένουμε παρέα. Βέβαια δεν θέλει να μιλήσει άλλο, αλλά δεν πειράζει. Χάρης Γαριφαλάκης είναι εδώ στο

Ούτε μαζί μου και πολύ χαίρομαι που έχω παρέα. Λοιπόν, εγώ θα πω τώρα με αφορμή το Harry Styles ότι ζήλεψα πάρα πολύ. Είχα πολλά χρόνια να ζηλέψω τόσο πολύ στη ζωή μου μία συναυλία. Και ζήλεψα πολύ τη συναυλία του Moby, που ήταν όνειρο ζωής να βρεθώ κάποια στιγμή και να τον δω live. Όπως έζησα μία σπουδαία συναυλία πριν πολλά χρόνια του Παρόβ Στέλλαρ, έτσι ονειρευόμουν ότι θα συμβεί και με το Moby, ο οποίος είχε πολλά χρόνια να κάνει συναυλία και την έκανε με αφορμή τα δικαιώματα των ζώων. Ήταν ο μόνος λόγος, όπως δήλωσε, που επέστρεψε στις συναυλίες. Πάρα πολύ ζήλεψα και πάρα πολύ ζήλεψα πολλοί από εσάς, ακροατές. Ανεβάσατε και ήσασταν εκεί. Και μπράβο σας και καλά το κάθετε, αλλά ζήλεψα. Αυτή ήταν η δήλωσή μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και φωτιά στη νύχτα.

0: Αυτή ήταν η Έλληνα Παπαρίζου με το τραγούδι μαζί σου. Και εμείς είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι και τις 10. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και μου αρέσει πολύ όταν μας στέλνετε φωτογραφίες, όταν αλληλεπιδράτε, ειδικά με υπέροχες φωτογραφίες από ηλιοβασιλέματα. Και τι καλύτερο από τον Ιούλιο και έναν ήλιο που βουτάει στη θάλασσα, ο ουρανός να παίρνει φωτιά και όλα αυτά τα ωραία που μοιράζεστε μαζί μας. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Πάμε σε μουσική, επιστρέφω σε λίγο.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τη SeaJets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
6: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Εύανς 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ, σταθερά, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και ξεκινάμε την τελευταία ώρα μας με Νίκο Οικονομόπουλο και Έκτοτο Άγγελο.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανά.

Νατάσα Θεοδωρίδου. 11 παρά, δεν είναι 11 παρά. Εμείς έχουμε χρόνο ακόμα μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και πάμε σε τσικουδιά τώρα. Είχαμε τη γιορτή κρασιού στις Δαφνές με πολύ ωραία πράγματα και τσικουδιά εννοείται. Ρακίτη λέω εγώ, τέλος πάντων. Τώρα έρχεται η γιορτή τσικουδιά στην Αγία Βαρβάρα με τριήμερο γλέντι, παρακαλώ. Οπότε, αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, μπορείτε να τρέξετε στην Αγία Βαρβάρα, το κέντρο της Κρήτης, παρακαλώ. Λοιπόν, είναι τρεις βραδιές γεμάτες κριτική μουσική, χορό και παραδοσιακή φιλοξενία. Επιστρέφει λοιπόν η 32η, παρακαλώ, γιορτή τσικουδιάς στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου, μία από τις πλέον καθιερωμένες καλοκαιρινές εκδηλώσεις στην ενδοχώρα της Κρήτης. Την Παρασκευή λοιπόν θα έχουν τον Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη, νομίζω είναι πολύ γνωστοί σε όλους. Το Σάββατο έρχεται ο Κωστής Πασπαράκης και Γιάννης Νινιράκης, εξίσου υπέροχοι, και την Κυριακή Χρύσανθος Μακράκης και Νίκος Μανιουδάκης. Να περάσετε υπέροχο όσοι βρεθείτε εκεί. Δυστυχώς, εγώ ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο θα πάω σε κάποιο γλέντι, αλλά σύντομα, πολύ σύντομα. Πάμε σε Lady Gaga τώρα και Deutsche και Runaway.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

λέτε σ' αγαπώ, ειδικά το νιώθετε, γιατί έτσι πρέπει. Η ζωή είναι μικρή και πρέπει να μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας, ειδικά με τους δικούς μας ανθρώπους. Έτσι είμαστε κι εμείς εδώ, ραδιόφωνο για να αγαπήσετε, για να μοιραστείτε πράγματα, για να αφιερώσετε ό,τι θέλετε, τέλος πάντων. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε τώρα σε άλλη μια γιορτή βασικά, αφού πιάσαμε τα γλέντια. Έρχεται η 21η γιορτή Καπρικού και επειδή ο φίλος Γιώργος μου στέλνει τώρα μέρες να κάνουμε μια αναφορά, να μιλήσουμε για αυτή την υπέροχη γιορτή, που είναι υπέροχη γιορτή και αξίζει να πάτε. Στις 10 λοιπόν και 11 Ιουλίου είναι ένας θεσμός που ενώνει γενιές, το αγαπούν πολύ. Το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά Παιδιάδας και για να είναι η 21η κάτι κάνουν πολύ καλά. Μια εκδήλωση που εδώ και σχεδόν 3 δεκαετίες λοιπόν αποτελεί σημείο αναφοράς για τον τόπο, κρατώντας ζωντανές τις παραδόσεις, τις μνήμες και το γνήσιο κριτικό γλέντι. 10 και 11 Ιουλίου λοιπόν στο χώρο του Παλιού Δημοτικού Σχολείου θα γίνει. Την Παρασκευή θα είναι μαζί μας, όπως μου γράφει ο φίλος Γιώργος, το συγκρότημα Λευτέρη και Μανούσου Καλέργη και το Σάββατο ένα ξεχωριστό κριτικό γλέντι με τον Γιάννη Λιναρδάκη, που έχω να εγγυηθώ ότι ο Γιάννης είναι ένας υπέροχος άνθρωπος αλλά και ένας ακόμα καλύτερος καλλιτέχνης. Περνάς πάντα όμορφα, αλλά είναι και πολύ ιδιαίτερος. Το παίξιμό του, η φωνή του, τον αγαπώ πάρα πολύ και ζηλεύω πάρα πολύ. Και όσοι πάτε να περάσετε υπέροχα. Εγώ εδώ είμαι για να σας τα λέω όλα αυτά και αν κάτι σας διαφεύγει, μπορώ και να σας στείλω τις τόσες αφήσεις που λαμβάνω σε μηνύματα. Πάμε σε Νίκο Βέρτη τώρα και γιατί το μετανιώνω.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσετε αλλά και για να απολαύσετε, σας πω σε μία ακόμα απόλαυση εκεί στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε, γιατί το μπέργκερ μυρίζει και γεύεται αλλιώς. Αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά.
1: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του, ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Σταθμισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Όσο θα γυρίζει η γη,
5: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτή ήταν η αναβίση με το τραγούδι Αιγαίου που τόσο πολύ αγαπάμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα και πάμε να μιλήσουμε για τις ζέστες. Γιατί εντάξει, δυσκολευόμαστε, ζοριζόμαστε, κάνουμε πλάκα για το πώς νιώθουμε, για τις έρευνες που βγαίνουν ότι η ψυχική μας υγεία χειροτερεύει τις μέρες του καύσωνα. Όμως είναι παραπάνω από σοβαρό όλο αυτό που συμβαίνει. Και έχουμε την καταγραφή νέου ρεκόρ ζέστης στους ωκεανούς λόγω Ελνίνιο που είχαμε συζητήσει και τις προάλλες. Και όλο αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Δεν στεκόμαστε βέβαια στο πόσο σημαντικό και πόσο σοβαρό είναι όλο αυτό. Στην επιφάνεια των ωκεανών του πλανήτη καταγράφηκαν τον Ιούνιο οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου Ελνίνιο, και όνομα και αυτό. Λοιπόν, οι επιστήμονες ασφαλώς ανησυχούν πολύ. Μιλάμε για θερμοκρασίες πολύ πιο πάνω από τα συνηθισμένα. Έφτασε ο φλοιός της γης έφτασε να ζεσταίνεται 20 φορές παραπάνω από τα προηγούμενα χρόνια. Πιστέψτε με, δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνω και πολύ αυτό που σας λέω, όμως ακούγεται ανησυχητικό και σίγουρα τρομακτικό. Πάμε σε ένα τσπακιανάκι και μιας και μιλάμε για θερμοκρασίες υψηλές, να ακούσουμε το κάτω.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-82-3927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
6: Πολέμους θα αντέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
5: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνία.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα. Είναι Δευτέρα, όμως δεν μας απασχολεί και πολύ, γιατί είναι Ιούλιος και είμαστε χαρούμενοι που ζούμε το καλοκαίρι όπως μπορούμε, τέλος πάντων. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 έχουμε την καλύτερη διάθεση και σίγουρα την καλύτερη παρέα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, και πριν σας πω ένα καλό βράδυ, να σας κάνω μια υπενθύμηση ότι αν τσεκάρετε το Instagram page μας, παπάκι Love Radio Crete, βρίσκεται πολλά πράγματα εκεί. Βρίσκεται διαγωνισμούς, βρίσκεται τα νέα μας, βρίσκεται ωραίες δράσεις και εκδηλώσεις. Οπότε μην ξεχνάτε να μπαίνετε, να μας επισκέπτεστε και να παίρνετε και μέρος. Πάμε να απολαύσουμε τώρα Παπαζό με Ατελιέ. Επιστρέφω για ένα καλό βράδυ.

0: Αν διστάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτή ήταν η Μέλανη Φιώνα που τόσο πολύ αγαπώ. Give it to me right και ελπίζω ό,τι και αν κάνετε να το κάνετε σωστά, με αγάπη και πάθος και να μην το μετανιώνετε. Love Radio Crete 102,8 και 3 ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα από τις 7 έως και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη, έτσι θα κάνουμε και αύριο. Τρίτη και ελπίζω να κάνετε πράγματα που αγαπάτε και να αγαπάτε όσα κάνετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο με την καλύτερη διάθεση. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τους εαυτούς σας, όσους αγαπάτε και να είστε καλοί άνθρωποι με ενσυναίσθηση. Φιλιά πολλά.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
7: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
6: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
8: Αγάπη, τρέξε!
9: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
8: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
8: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης ΩΜΕ.
8: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
11: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
10: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρενιοκριτής 102,8.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
6: Και για τη διαμονή μας, Χωρόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
5: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
6: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
5: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς.
9: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες. Στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Radio Κρήτης 102,8.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

non-stop τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Crete's 102,8. Love. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
3: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
3: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
4: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
0: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Και εμείς τζετ στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.